Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: Σφαίρα 102.2, ο σταθμός σου.
1: Τρέμω στην ιδέα πως θα σε χάσω. Δεν υπάρχει τρόπος να σε ξεχάσω.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
8: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα, και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός, και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι.
8: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
11: Green.
10: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
13: Ποιος είναι?
14: Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
16: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
17: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
16: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
17: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
16: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
18: Είσαι ξύπνιος.
19: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
20: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Λένε για μας
5: ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
18: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
7: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
8: Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
7: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
8: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
7: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
10: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
11: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
10: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
12: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
11: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
13: Θες!
9: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
14: Να ζήσετε!
15: Άσε εμένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Α4 ΤΑΦ περιπολικό εκεί.
20: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
21: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
22: Green.
21: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
22: People have every power.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
17: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
23: Στα Viber 6936 10122.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
1: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Plus. Plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
12: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
18: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
19: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
20: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
21: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
22: Σφαίρα 102.
23: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
5: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
6: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
7: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο. Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
12: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
13: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, ε! Με ανανάδες. Εξωτική.
12: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
11: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα, κιό, τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
12: Ορίστε!
11: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
14: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
15: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
16: Πάμε Cherry Park.
15: Ναι!
16: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
15: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
16: Cherry Park. The place of happiness.
17: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
18: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
19: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
20: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
21: Time out για Θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
21: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
23: Και μετά, κρυωματάκι.
24: Πρωινό σφαίρα 102,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουνίου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Είναι ο Νίκος Καλούδης στο ένα μικρόφωνο.
25: Είναι ο Παναγής Τζορτζάτος στο άλλο μικρόφωνο.
1: Και ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο, γιατί έτσι ο Νίκος Καλούδης το αποφάσισε να έρθει μισή ώρα μετά. Οπότε, τι να πεις, διευθυντής.
25: Άσε είναι. Τι μου έτυχε, Παναγή.
1: Ναι, δεν με νοιάζει. Καθόλου, καθόλου. Χρόνια πολλά να πούμε στον Αυγουστίνο. Χρόνια πολλά στην Αυγουστίνα, χρόνια πολλά στον Ιερώνυμο, στη Μόνικα, στην Ορτανσία. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα, μια τέτοια ημέρα.
25: Καταλαβαίνεις τι μου
1: Νικό, είσαι ο πιο ανεύθυνος διευθυντής που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Αντί εσύ να κυνηγάς τους υφισταμένους, λέει. Υφισταμένους πρέπει να λέγονται. Σε κυνηγάνε οι υφιστάμενοι να έρθουν εσύ.
25: Χάλασε η συσκευή σου. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Εξειδικευμένη ομάδα της Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνες εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή και για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Μία καλημέρα να πούμε και στα καταστήματα.
25: Να μην μείνεις χωρίς συσκευή και για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.

0: Τις καλημέρες και τις δικές σας σε αυτά τα 20 λεπτά που αποφάσισε ο Νίκος να μας απομείνουν. Στο Instagram Παναγής Τζορτζάτο, στο Viber 6936101022, έχουμε και Facebook, έχουμε και TikTok, έχουμε.
1: Το
0: έχουμε,
1: τι μου έτυχε, Παναγή,
0: γιατί δεν έχουμε. Δεν με νοιάζει. Αφού είσαι ψεύτης, τίποτα δεν λέω. Κοιμήθηκες. Παραδέξου το.
1: Με ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα, όχι το δικό σου αίμα. Όμως, εσύ κλασικά repel spray. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray, γιατί είναι από το Unipharma.
0: Λοιπόν, να περιμένουμε τις καλημέρες σας, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο από ειδήσεις, από επικαιρότητα,
1: αλήθεια,
0: από πολιτικά, από οικονομικά, από αθλητικά,
1: αλήθεια,
0: από τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Έχουμε γάμους πάρα πολλούς, είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, έπαιξε.
0: Να ευχηθούμε σε όλα τα ζευγάρια που παντρεύτηκαν να ζήσουν και να είναι ευτυχισμένοι. Γάμους, βαφτίσεις, έχουμε πολύ πράγμα.
1: Ωραία την Παρασκευή.
0: Και η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε το Σαββατοκύριακο και ο Γιώργος Λιάγκας έγινε κουμπάρας, έγινε κουμπάρος ο Γιώργος Λιάγκας και είδαμε και τι δεν είδαμε. Όλα αυτά όμως εδώ θα τα δούμε μέχρι και τις 7, μην ανησυχείτε καθόλου.
1: Και χθες έπαιξα στο δεύτερο γέλ.
0: Χαίστηκα! Τραγούδι και επιστρέφουμε.
1: Περίμενε, Παραγή. Δεν θέλεις να σου πω κι άλλα τέτοια.
0: Δεν με νοιάζει καθόλου.
2: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Μελωδία στα αυτιά. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Έλα. Νομίζω ρε φίλε, έτσι όπως πιάνω το κεφάλι μου με το χέρι μου,
1: ναι.
0: Κάπου σε καορισμένα σημεία φυτρώνει μαλλιά.
1: Μάλιστα. Όπως το πες, Νικό μου. Νομίζεις. Αυτό το... να σου πω.
0: Τι?
1: Όταν αρχίζει να ξυπνήσεις, παθαίνει κάτι το χιούμορ σου. Λοιπόν, παιδιά, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας. Πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές, σε μένα θα μπεις τώρα. Και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας, γιατί παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
0: Όλος ο πλανήτης κινείται σε αριθμούς παγκοσμίου κυπέλου και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Χθες Ολλανδία, Ιαπωνία 2-2. Έκπληξη η Ιαπωνία, έτσι. Η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, σε στέλνει στον μεγάλο ημιτελικό της Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν για να μπει στο nation.stichiman.gr. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι. Ένας νικητής με έναν φίλο ή φίλη θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να προκληθήσουν τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου στις 15 Ιουνίου. Αυτή θα είναι η ευκαιρία σου να βρεθείς στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής, να νιώσεις τον παλμό στην κερδία.

0: και είδα και να δεις τους κορυφαίους παίχτες του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stoixhema.gr. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι λέμε τελευταία και όλους εσάς τώρα που είστε στο δρόμο, ότι όλοι έχουμε ήδη αρκετά πράγματα να μας αγχώνουν καθημερινά. Γι' αυτό και το Insurance Market είναι εδώ για να μας κάνει την ασφάλιση απλή και για να έχεις ένα πράγμα λιγότερο να σε δυσκολεύει. Τώρα όμως κάνουν και κάτι παραπάνω. Μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ διακοπές. Ψώνια, λογαριασμοί, για όσα θα ήθελες να ήταν πιο απλά. Έτσι θα έχεις ακόμα λιγότερα να σε αγχώνουν. Δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό. Πολύ σημαντικό και αυτό. Αν και σίγουρα θα βρεις κάτι που σε ενδιαφέρει και σε αφορά και σε εξυπηρετεί. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πολύ πολύ απλή. Λοιπόν, πάω να ρίξω μια ματιά στην επικαιρότητα. Επιτεύχθηκε συμφωνία ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Υπογραφή στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία, παρακαλώ, μάλιστα. Για να τελειώσουν όλα όπως διαβάζω τώρα, το τι ακριβώς θα γίνει δεν το ξέρω. Άμεση ανάλυση, κακή συμφωνία βλέπει το Ισραήλ. Τι φοβάται ότι σημαίνει το deal του Τραμπ με την Τεχεράνη. Έχουμε και το τρίγωνο Ελλάδα-Ισραήλ-Κύπρος και οι απειλές του Ερντογάν. Έχουμε σας λέω στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, γίνεται ένας χαμός. Βαγγέλης Παυλίδης και Μαριάννα Σολκίδου ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου μετά από 10 χρόνια σχέσεις. Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον καλό της και εκείνη στη Μεσσηνία του Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Τα πολύ πολύ δυσάρεστα τα αφήνω λίγο εκτός. Η φωτογραφία της Ελένης Μενεγάκη να απολαμβάνει βουτιά στο Σούνιο και το τρυφερό μήνυμα από το Ματέο Παντζόπουλο.
0: Στο Σούνιο.
1: Ναι.
0: Στο Σούνιο. Πάνε, σε ποια παραλία.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν έχω πάει ποτέ σε παραλία στο Σούνιο, οπότε δεν μπορώ να ξέρω. Και ολοκληρώνονται σήμερα επανελλαδικές εξετάσεις για τα ΕΠΑΛ, το χρονοδιάγραμμα μέχρι τις βάσεις. Ό,τι γράψαμε, γράψαμε. Ό,τι κάναμε, κάναμε. Καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά που έδωσαν φέτος πανελλαδικές εξετάσεις. Α, και πρώτη παράταξη του Πατούλη στις ηλεκτρονικές εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Αυτά λίγο πολύ με τα νέα, όχι τα τόσο δυσάρεστα που παίζουν στην επικαιρότητα, στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας. Σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026. Αλλά πάμε να ρίξουμε μία πρώτη ματιά στα νέα για τον καιρό, μία πρώτη πρόγνωση. Πριν τις 8 παρα 10 έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.
2: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
1: Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα τίτλο. Μετά τις μπόρες έρχονται 35 άνοδος της θερμοκρασίας από σήμερα Δευτέρα.
0: Έχουμε.
1: Άνοδο της θερμοκρασίας. Ας το κινητό σου, θα με παρακολουθείς, δεν με χρειάζεται να τα λέω.
0: Μα μου λέει τώρα πέρα ο Θανάσης ότι δεν ήταν έκπληξη η Ιαπωνία.
1: Καιρός.
0: 2-2 τώρα με την Ολλανδία, δεν είναι έκπληξη. Είναι η Ιαπωνία το ίδιο δυνατή όσο η Ολλανδία. Το ότι έπαιξε άσχημα η Ολλανδία, προφανώς. Δεν διαφωνώ.
1: Καιρός για σήμερα για την Αττική. Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία για σήμερα στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Παναγή.
1: Έλα.
0: Ξέρεις τι, λόγω του ότι το Μουντιάλ είναι, ρε παιδί μου, εκείνες τις ώρες είμαι στη νύχτα, δεν το έχω απολαύσει.
1: Μου έρχεται μια λέξη από τώρα, αλλά να μην την ξαναπώ, την είπα πιο νωρίς. Να σε ρωτήσω κάτι, πες μου τι έγινε, πού πέσανε μπουκέτα στο...
0: Στον πέμπτο αγώνα.
1: Στον?
0: Στον πέμπτο αγώνα.
1: Γιατί πλακωθήκανε, τι έγινε, γιατί... δεν παρακολούθησαν τίποτα
0: γιατί...
1: τώρα το
0: είδα. Για μια θέση παρκαρίσματος. Πού να ξέρω, ρε Παναγία, γιατί πλακωθήκανε, κάτι είπαν.
1: Δεν μπορεί να με βγει και στη δημοσιότητα το γιατί...
0: Παιδί μου, κάτι, είχαμε στον αγώνα εκεί πέρα και
1: τι τα... προηγήθηκε, λέει, της γροθιάς του Τζόουν στον Ναν.
0: Ποιος ήταν εκεί πέρα, κανείς από όλους αυτούς?
1: Ήρθαν, λέει, τέτα τέτ στα αποδυτήρια, ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού τον απόθυσε βία.
0: Εντάξει, από πριν από τον αγώνα που κόλλησε το κεφάλι και τον έπιασε το λαιμό.
1: Τι έγινε όμως, γιατί?
0: Κάτι σε μία φάση, κάτι εκεί πέρα είπανε. Α, Βεζένκοφ.
1: Έλα.
0: Έκανε έτσι, Βεζένκοφ.
1: Γι' αυτό πλακωθήκανε.
0: Από εκεί ξεκίνησε, κάτι είπε και αυτός, του είπε και αυτός, του είπε και ο άλλος και ο άλλος.
1: Τώρα αυτά καλό θα είναι να μην γίνονται στον χώρο του αθλητισμού που πάμε να...
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τι να κάνουμε τώρα, θα σου έλεγα τι να κάνουμε τώρα.
0: Τι να κάνουμε, δεν κάνανε μηνύσεις. Από το Σικάγο είναι και οι δύο. Τι νομίζετε, τα λύνουνε με κουβεντούλες?
1: Όχι.
0: Ο καλύτερος εκεί πέρα έχει κάνει. Ξέρω εγώ τι
1: κάνει.
0: Μόνο. Ξέρω εγώ τι κάνει, γίνεται εκεί.
1: Λοιπόν, η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ. Green Cocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε λύσει. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση στο σπίτι ή στο γραφείο σου. Και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Και να καλωσορίσουμε και στην παρέα μας την εταιρεία Vechro. Στην επιλογή χρώματος 4 είναι τα σημαντικά κριτήρια. Να είναι ελληνικό, άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό. Για περισσότερα από 75 χρόνια η Vechro προσφέρει πιστοποιημένα προϊόντα υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται σε αυτές τις απαιτήσεις. Το άοσμο και υποαλλεργικό Smalto Plast Silk συνδυάζει άνεση στην καθημερινότητα, ανθεκτικότητα και εύκολο καθαρισμό. Βέχρο και τελείωσε.
0: Να πω μια καλημέρα στη Μαργαρίτα που με έπιασε χθες και μου πει: είστε καταπληκτική, είστε αυτό.
1: Πού ήσουν χθες, σε γάμο?
0: Πήγαινα σε ένα, πάρουμε ένα παγωτό με τη Σοφία.
1: Α, πού, στο Χολαργό?
0: Ναι, εκεί πέρα στο Δημητρίου που είναι κοντά.
1: Εδώ ήσασταν.
0: Ναι.
1: Δεν πήγατε.
0: Το επόμενο θα φύγουμε.
1: Το επόμενο θα φύγετε. Oh. Το επόμενο θα λείπω και εγώ. Θα φύγω Σάββατο. Και θα λείπω και Δευτέρα.
0: Αυτό δεν γίνεται.
1: Θα δεις ό,τι γίνεται.
0: Θα δεις τι θα γίνει και στο μισθό σου.
1: Δεν με νοιάζει, Νίκο μου. Εγώ
0: δεν είμαι... δεν έχω πρόβλημα.
1: Τα χρήματα για μένα πλέον. Άκου λίγο, έχω περάσει μια άλλη φάση στη ζωή μου.
0: Πες μου σε αυτή τη φάση.
1: Δεν είσαι έτοιμο αυτή τη φάση.
0: Μίλα μου για αυτή τη φάση.
1: Νίκο, άκουσε με λίγο.
0: Εγώ
1: έχω αποτάξει από πάνω μου τα υλικά αγαθά και τα οικονομικά.
0: Ωραία, να κάνουμε μια συμφωνία.
1: Εγώ πλέον θέλω ποιότητα στη ζωή μου. Δεν θέλω λεφτά. Τι να τα κάνεις τα λεφτά. Καταλάβεις. Όλοι στο φωμό του χρήματος έχουμε ξεχάσει να ζούμε.
0: Συμφωνώ.
1: Γι' αυτό την άλλη Δευτέρα θα πάω ζήσω. Γι' αυτό την έκανα όλη αυτή την πρόταση. Κατάλαβες.
0: Καλά, από μένα μαζί. Άμα είναι να γλιτώσω λεφτά, εγώ μη σε νοιάζει.
1: Αυτό. Δώστα σε κάποιον άλλον που τα έχει ανάγκη. Δώστα στην Ιβερίνα.
0: Θα έρθουν τα παιδιά τώρα.
1: Τόσα έξοδα έχει η Ιβερίνα. Κατάλαβε.
0: Ξέρεις αν τα παιδιά θα έρθουν τη Δευτέρα.
1: Την άλλη.
0: Ναι, αυτή. Την άλλη Δευτέρα. Αυτή που θα
1: κάτω, δεν ξέρω αν θα έρθουν αυτοί. Θα μιλήσουμε για την άλλη Δευτέρα. Μην τρελαθούμε κιόλας. Περίμενε.
0: Έχεις μιλήσει καθόλου τη Σαββατοκύριακο μαζί
1: του? Όχι. Προσπάθησα λίγο με την Άνση. Την πήραμε, ξαναπήρε. Δεν απάνταγε ο ένας, δεν απάνταγε ο άλλος και δεν μιλήσαμε τελικά.
0: Δεν το αφήνεται.
1: Είδα χθες είχαν πάει στα μπαχαλάκια για φαγητό όμως ένα story.
0: Στα μπαχαλάκια.
1: Το Instagram τα προδίδει όλα τελικά. Λοιπόν, ένα τραγούδι έμεινε το οποίο θα μας πάει στο break των 7.
0: Όχι,
1: δεν έμεινε break κατευθείαν.
0: Άμα θες πες εσύ ένα ρεφρέν, το έχω ξαναπεί.
1: Κανόνισε τα αρχίσιο τηλιόλιου, ε.
0: Ποιο?
1: Το λογαριασμό.
0: Α, πες το.
1: Α, ωραία, ωραία. Όχι, άστο πρωί-πρωί.
0: Σε παρακαλώ, πες.
1: Μπορώ να έχω λίγο.
0: Πρώτα πες αυτό που θες να πεις και μετά θα φύγουμε με το τραγουδάκι σου.
1: Εντάξει, σκηνοθέτησέ με λίγο.
0: Ναι, μα.
1: Λοιπόν, έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Τα λέμε από νωρίς το πρωί, γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά, αλλά να το βρεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Τα Lidl εγγύονται. ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα, φρέσκα, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει.
0: Μας ακούει και ο Μανώλας. Καλημέρα, Νίκο μου. Καλημέρα.
1: Πες μου κανένα άλλο. Το λογαριασμό έχει.
0: Α, δεν ξέρω. Από τώρα που παίζει, θέλεις.
1: Ναι, ναι, ναι, κάτι, κάτι, κάποιο.
0: Θες να πεις το είπες. Μήπως σε κουράσει, φαντάζομαι. Είπες, ναι. Μην σε κουράσει.
1: Δεν είναι λιόλιο αυτό. Λιόλιο σου.
0: Σε λιόλιο θέλει.
1: Ναι, λιόλιο θέλω.
0: Τώρα έχει γίνει viral το νοικιάστηκε γι' αυτό. Αν θέλει να πει το νοικιάστηκε.
1: Ναι, από το νοικιάστηκε.
0: Δεν ξέρω.
1: Στη φωνή μου πιστεύει, ποιο θα τέριαζε πιο πολύ.
0: Το βάλε. Το βάλε. Συγγνώμη αυτό. Το βάλε. Και εκεί που πήγε ένα.
1: Ναι, ναι, ναι. Για πάντα να. Για πάντα να.
0: Εδάσε με τα είπατε. Λες και το γράψα εγώ.
1: Απομακρύνουμε από το μικρόφωνο, τραγουδάω, break και επιστρέφουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και εκεί που πήγαινα για πάντα να σε σβήσω. Το βάλε!
0: Το στήθος γιατί το πιάνεις.
1: Τα βυζιά μου κάνουν την Κωστάκη.
0: Α.
1: Και εκεί που. Μετά τι λέει, ρε.
0: Παναγί, πες το ρημάδι του τραγούδι. Ένα ρεφρέν θέλω, ρε.
1: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Πάω σε break, άστο.
2: Πάμε σε break, εφόμαστε.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάω με το tour.
5: Βρωμού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
8: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
12: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
13: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
14: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον?
7: Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
14: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
15: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
16: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
18: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
19: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
20: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: θέψει. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
2: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
3: Ναι.
2: Έλα ρε παιδί μου.
4: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
2: Να το προσκυάσω.
5: Πρωινά χτυπήματα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
1: Γιώργος Διανός.
6: Πούπα, τι πλάσμα έχεις εσύ, κουκλής.
7: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
1: Να σε αγωνίζει.
8: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
1: Παναγή Τζορτζάτο.
9: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα.
10: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
11: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
1: Στα τέξ, ο Νίκος Χαλούδης.
12: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
13: Έλα!

0: Καλημέρα!
1: Είμαι βλάχος,
0: καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε!
1: Καλημέρα,
0: εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε καλή εβδομάδα για ακόμη μία φορά.
1: Να υποδεχθούμε και τον Παναγί μας, έτσι.
0: Είναι πρωινό. Βγάλε τον Γρηγόρη από μέσα, σου παρακαλώ. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Είναι ο Γιώργος Λιανός, κυρίες και κύριοι. Είναι ο Νίκος Καλούδης και σε πολύ, πολύ λίγο και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ και η Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας, στα μέσα του μήνα Ιούνιου. 15 Ιουνίου φτάσαμε.
1: Σήμερα 15.
0: Σήμερα 15. Ακριβώς τα μισά. Πότσο πάει ο Ιούνιος, 30. Πότσο πάει. Πότσο πάει ο Ιούνιος, ωραία.
1: Πάει 30 ο Ιούνιος.
0: 30 πάει, άρα είμαστε ακριβώς στη μέση, μάλιστα. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε σήμερα στον Αυγουστίνο, στην Αυγουστίνα, στον Ιερώνυμο, βεβαίως, γιατί έχει κάνει Αυγουστίνο.
1: Χθες μαζί ήμασταν με τον Αυγουστίνο.
0: Ποιον Αυγουστίνο.
1: Δεν τον ξέρει τον Αυγουστίνο.
0: Δεν τον ξέρω τον Αυγουστίνο. Στην Αυγουστίνα, στον Ιερώνυμο, στην Μόνικα και στην Ορτανσία. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα 15
1: να
0: Ιουνίου.
1: Γράφω χρόνια πολλά, μωρή Λουλού.
0: Ορίστε. Δεν τα λέμε. Μίλα πιο όμορφα, βρε Γιώργο μου, δηλαδή για όνομα.
1: Μα γιορτάζει ο άνθρωπος, να μην το.
0: Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Γονιμότητας. Αποτελεί, λέει, ημέρα ενημέρωσης για την υπογονιμότητα των ζευγαριών. Παγκοσμίως 90 εκατομμύρια ζευγάρια αντιμετωπίζουν καλά. Έχει ανέβει πάρα πολύ το νούμερο αυτό, η αλήθεια είναι, τα τελευταία χρόνια. Διαβάζα, παιδιά, μια έρευνα που έγινε. Απογοητευτικά τα νούμερα, έτσι. Όλοι τα περισσότερα, ένα στα δύο ζευγάρια. Όχι, μωρέ. Σταμάτα, ρε Γιώργο, δεν μπορεί.
1: Γίνεται.
0: Γίνεται!
1: Γιατί άμα δεν γίνεται, πώς θα.
0: Σταμάτα, βρε Γιώργο!
1: Δεν θέλω να κάνω παιδιά, παιδί μου. Τι είναι, απλό το πράγμα.
2: Εσύ Παναγιώτη, τον ελεύθερο χρόνο.
1: Ακριβάτα, ακριβάτα, παιδιά, πολύ. Αυτό
0: ναι,
1: εδώ.
0: Κάπου διάβαζα, ναι, κάπου διάβαζα μία έρευνα.
1: Στο
0: ένα στα δύο λέει ζευγάρια.
1: Καλώς τον Παναγί.
0: Αποφέρω.
1: Τον Γιώργο και την Άνση. Ωπ, καλώς τον Νίκο, να τον υποδεχτούμε.
0: Η άνοιξη θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη. Θα είναι.
1: Δεν έχει όρεξη, μην την πειράζεις.
0: Είναι πρωί ακόμα, δεν έχει και τον καφέ της. Την ξέρω εγώ την κουμπαρούλα μου.
1: Και μια χαζοκίνηση.
3: Καλώς τα παιδιά, καλώς τον Γιώργο.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλώς τον Παναγί.
1: Σου φωτίζει τα τσάκρας.
3: Καλώς τον Νικολάκη, καλώς την τι κάνεις,
0: δεν έχουμε πει τίποτα.
3: Ναι, αλλά τα λέει ο Γιώργος, τα λέει πιο ωραία. Απλά τα λέει όλα. Μην τα λες όλα.
1: Όλα,
0: είχα μείνει στην Παγκόσμια Μέρα Γονιμότητα σήμερα μετά.
1: Και ήθελε να στυλιτεύσει.
0: Ποιο, να τσακωθούμε, ποιο θα τα πει στο τέλος.
3: Όχι, όχι. Να ρωτήσω. Πώς περάσατε από τον κύριο εγώ.
0: Ωραία, εδώ.
1: Πήγα σε ένα μέρος που δεν θέλω να πούμε ποιο
0: στην
1: είναι.
0: Στην Ερέτρια πήγα.
1: Σαράτα θα πλακώσουν όλοι εκεί οι
4: τουρίστες. Γιατί ήταν τόσο ωραία, Γιώργο.
1: Δεν θέλω, ναι, δεν θέλω να έρχεται κανένας.
4: Έχει πολύ ωραία θάλασσα, Γιώργο.
1: Κοίτα, ο Ευωικός δεν φημίζεται.
0: Ο Ευωικός
4: το σημείο που πηγαίνεις εσύ.
0: Δαγκόψαρα, πώς τα λένε.
1: Μία φορά στα.
4: Δαγκόψαρα.
1: Ναι, αυτά. Ναι.
0: Που δαγκώνουν. Τι γίνεται
1: με τα κοκοκόψαρα. Κάπου διάβασα, δεν ξέρω αν είναι πραγματική είδηση, γιατί το είδα στο TikTok.
0: Θα μας δαγκώσουν το τσουτσούνι τα δαγκόψαρα.
1: 198 έλεγε, αλλά τώρα είναι στο TikTok, παιδιά.
3: Δεν κάνω πλάκα.
0: Τι δεν κάνεις πλάκα.
3: Έψαξα, βρήκα, συγγνώμη Γιώργο.
1: Γιατί κυνηγάνε τσουτσούνια.
3: Βρήκα σπασουάρ μπροστά.
1: Αυτό είναι. Πήρα τα σκάσμε στη ρόδα.
4: Δεν λέει ψέματα.
1: Τα σκάσμε στη
3: ρόδα. Και θα πάρω σήμερα με το Γιάννη.
4: Μέσα από το μαγιό Σπασουάρ.
3: Από το Γιάννη του Τράκα, αυτό το πλαστικό που φοράνε αθλητές.
1: Έχει
3: ένα σαν πλαστικό.
4: Όχι, δεν έχει Γιάννη.
0: Γιατί είναι Γρηγόρη μου, ένα λεπτάκι.
1: Μπορεί να βρει για μένα ένα medium.
0: Άμα σου φάει το τσουτσούνι, αν θα σου φάει το δάχτυλο.
3: Ναι, ναι, ναι. Πολύ μεγάλη.
1: Στην περίπτωση που είναι κοντά.
3: Ναι, ναι. Πολύ μεγάλη. Αυτή.
0: Μα το θέμα είναι να μην σε φάει, όχι να μην.
3: Αν είναι να φάει ένα πλαστικό, να φάει το δάχτυλο.
4: Εμάς το άγχος μας.
3: Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ αν θες να σε διαλέξει το τσουτσούνι.
4: Ο ζευγάρι.
3: Κάτσε ρε Νάνση λίγο ένα λεπτό.
0: Ναι.
3: Εσύ δηλαδή θες να σου φάει το τσουτσούνι ή το δάχτυλο.
0: Ναι. Τίποτα, Γρηγόρη, το ίδιο μου κάνει.
4: Όχι. Εμείς ο ζευγάρι έχουμε αποφασίσει.
3: Αυτό είναι το πράγμα. Δεν έχουμε αποφασίσει.
0: Ότι δεν κατάλαβε.
4: Είναι
0: ενώ.
4: Πιο σημαντικό.
1: Είναι ίδιο. Είναι περίπτωση.
3: Τι ανόητο που είναι.
1: Σχεδόν αντίχει.
3: Είναι ερώτηση αυτή που κάνει, δε φίλε.
0: Δεν θέλω να έρθει καθόλου, αυτό σου λέω.
3: Δεν είσαι ανόητο. Γιατί κάνει τέτοια συζήτηση ανόητη.
4: Τι είναι ανόητο.
3: Θέλει κανεί να έρθει δηλαδή κατά πάντα. Αλλά λε ένα από τα δύο συμβεί. Επειδή
4: το ένα να το έχουμε.
3: Προς τα γενετικά όργανα, να γλιτώσεις τα γενετικά σου
0: όργανα. Αυτά γιατί πηγαίνουν από εκεί.
4: Επίσης τσιμπάνε και ποπού. Έχω ζητήσει προσθετικό ποπού.
1: Είναι πιο νόστιμο εκεί.
0: Η Νάνση λέει θέλει προστατευτικό για τον ποπό.
1: Άμα είναι από σαν τον Αρθούρο μέσα με την πανοπλία στη Ρόδο, να κατέβω να πούμε έτσι.
3: Τι να κάνω. Έτσι πρέπει.
1: Να σπουδιάσουμε να μείνουμε εκεί.
3: Ναι. Δεν ξέρω, ρε Παναγία. Τι ερωτήσει. Τι εννοεί τι ερωτήσει κάνει που είναι αυτά τα ψάρια.
4: Πάντα
3: σοβαρά τα κάνει. Ούτε ο Αναστάσης δεν κάνει τέτοιε ερωτήσει.
0: Ποια μόνο ερώτηση δεν είναι σοβαρή.
3: Αν στη Ρόδο.
0: Ναι. Ξέρω πού είναι η ασοβαρή.
3: Ήρθανε με το τελευταίο πήγανε.
0: Έλα να πλακωθούμε να τελειώνουμε. Σήκω.
3: Μα
0: έχει βγει ότι έχουν στον Ευωικό και στα 12.
3: Εσύ δηλαδή τι λε, έχει Κύπρος, έχει Τουρκία τόσα χρόνια και τους κάνουν και με τα λαγόψαρα κάνουν, πώς το λένε, τα έχουν επικηρύξει. Εδώ και χρόνια οι Τούρκοι να, και οι Κύπροι.
0: Άρα απάντησε μου αυτό.
3: Δηλαδή τι λες, να έρχονται στην Στην Κύπρο και στην Ελλάδα από πού?
0: Τίποτα. Θα το έχω τύψει μετά.
1: Κοίτα το
4: κάνω τώρα. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, για να λύσουμε τις απορίες. Είναι το όταν γίνεται, όταν πέφτει αλατόνερο εκεί πάνω στο επίμαχο σημείο στα γενετικά όργανα. Είναι, δεν μπορείς να αντισταθείς. Αλήθεια. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε και στο ψάρεμα τσουτσούνι.
4: Είναι γνωστό.
1: Άμα πάει τσουτσούνι, τέλος.
4: Δηλαδή, αν πας
1: κατευθείαν το ψάρεμα, τρελαίνε.
5: Είναι μεζές πρώτος.
4: Παραώ και τσουτσούνι.
1: Αλίπαστο. Αυτό το σκουμπρί λακέρδα είναι καταπληκτικά.
3: Αλήθεια είναι. Τσουτσούνι, σκουμπρί λακέρδα.
1: Φοβερά. Προτιμήστε τα.
6: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
7: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν το 1667, ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου, ο Ζαν Μπατίστ Ντενής, παθολόγος πολύ δυνατός, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει. Λογικό. Και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο. Θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος. Δεν πήγε καλά, αλλά μετά λένε: όπα, κάτι ξέρει ο γιατρός, θα το συνεχίσουμε. Λοιπόν, 1952 δημοσιεύεται στη ΣΥΠΑ το ημερολόγιο της Άννα Φρανκ. Το 1956 έτοιμος ο Καλούδης από πάνω είναι. Συναντιούνται για πρώτη φορά ο Τζον Λένον και ο Πόλο Μακάρτνεϊ των θρυλικών των Beatles. Βρεθήκανε και πάνε, δεν κάνουμε ένα γκρουπάκι. Έτσι να.
0: Και τους βγήκε.
1: Να μας συζητάνε στο πρωινό του Σφαίρα κάθε πρωί.
3: Έτσι.
1: Τσακ, πάρτα. Ακριβώς. 2002 αστεροειδής 2002 MN. Περνά μόλις 121.000 χιλιόμετρα από τη Γη, μόλις το 1/3 της απόστασης του πλανήτη μας από το φεγγάρι. Ξυστά πέρασε αυτός. Από θανάτου σαν σήμερα έφυγε ο μεγάλος Μάνος Χατζηδάκης. Το 1996 η Έλα Φιτζέραλτ, ενώ σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Ντέμις Ρούσος, ο Έλληνας τραγουδιστής με διεθνή καριέρα που το πραγματικό του όνομα παναγίνε Αρτέμιος Βεντούρης Ρούσος. Το ήξερες, το μάθες. Ορίστε. Λοιπόν, θρυλική η πορεία του Ντέμι Ρούσου, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Το 54 γίνεται ο Τζέιμς Μπελούσι, το 63 η Έλεν Χάντι, η Αμερικανίδα ηθοποιός, και το 64 η Κόρτνεϊ Κόξ, αυτή που έχει παίξει τα φιλαράκια με λαχρινή που τα έχει φτιάξει.
3: Η όμορφη, η όμορφη.
1: Αυτή σ' άρεσε εσένα.
3: Όμορφη.
1: Εμένα μ' άρεσε η Μουρλή, η Φίβη.
3: Ποια δεν σ' άρεσε.
1: Ποια θα μ' άρεσε. Λοιπόν, αυτά.

0: Μόλις τώρα είχα μια πολύ σημαντική πληροφορία από το φίλο μου τον Νίκο τον Καλούδη. Δεν δουλεύει το app του Σφαίρα.
1: Τι είναι αυτό, ρε Γρηγόρη, για να λύσε το μου λίγο.
0: App, δεν είναι ο πίθηκος.
2: Ναι.
0: Α, Ape είναι. Ape. Δεν δουλεύει ο πίθηκος του Σφαίρα.
1: Αυτό είναι το συμπέρασμα.
0: Και από πού, και πού, και αν είναι από το site.
1: Από το σφαίρα.gr μπορείτε να μας ακούσετε.
0: Από το σφαίρα.gr. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα εδώ, γιατί έχουμε παιδιά υδροσπυράλ ΑΕ, του υδροσόλαρου, του καταπληκτικού αυτού, του ηλιακού που χτυπάει το κεφάλι του ο Γιώργος. Γιατί πραγματικά όταν του είπα ότι. Όταν του έκανα τη σύγκριση, γιατί κάναμε μια σύγκριση με κάποιον που πήρε, δεν τον προλάβαμε τον Γιώργο. Γιατί είχε κάνει την παραγγελία όταν ήταν στον Άγιο Δομήνικο. Μου είπε, το κατάλαβε το λάθος που έκανε. Γιατί όταν κάνεις σύγκριση υδροσόλαρ με άλλο ηλιακό θερμοσύμφωνα, καταλαβαίνεις τι έχει γίνει. Υδροσπυράλ, 40 χρόνια εμπειρίας, καινοτομίας και αποσύρωση στην ελληνική βιομηχανία. Ελληνικά προϊόντα παραγωγής, άμεση εξυπηρέτηση, κορυφαία ποιότητα. Τηλέφωνο 210-55-93-801. Τώρα θα μου πείτε εσύ, Γρηγόρη, 7 και 20. Όχι, 7 και 20. Λες να γράψουμε ένα τηλέφωνο. Ναι, γράψτε το. Οι τύποι κάνουν καταπληκτική δουλειά. Ή μπείτε www.hydrospiral.gr για να βρείτε αυτούς τους ηλιακούς.
1: Το πιο σημαντικό είναι να έχει ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου για όλο το χρόνο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και η Hydro Solar είναι ό,τι καλύτερο να τους επιλέξει.
0: Κακό ο Νίκος να βάζει κάτι πάντα εδώ πέρα πάνω.
2: Όχι, για πέρα... μας είναι αυτό.
0: Ναι, βάση μου μια γωνία να βάζω τα χαρτιά μου. Λοιπόν, έχουμε και ένα ηλιακό θερμοσύμφωνο που θα κάνουμε δώρο, παιδιά, στο τέλος της εκπομπής. Οπότε 6936 10 10 22 γράψτε. Ο ΑΕΔ πήγα να πω.
1: Ο ΑΕΔ.
0: Δεν είμαι καλά.
1: Εκεί θα πάμε όλοι σε λίγο.
0: Γράψτε υδροσπιράλ και το ονοματεπώνυμό σας. Πάμε λίγο παρακαλώ για τα νέα της ημέρας.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Καταρχάς να δώσουμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
2: Μπράβο.
0: Για το πρωτάθλημα.
2: Μπράβο στον Ολυμπιακό.
4: Μπράβο. Πολλά νεύρα έχετε.
2: Όχι, γιατί χειροκροτάμε και πανηγυρίζουμε. Γιατί όχι.
0: Και συνεχίζουμε. Βίντεο Μητσοτάκη από τη Ρόδο. Την υδρώνουμε τη φανέλα. Θα κερδίσουμε τρίτη φορά τις εκλογές. Φορολογικές δηλώσεις 2026 έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Η προθεσμία για έκπτωση 3%. Δουνουτού, σταθερά πτωτική πορεία του ελληνικού χρέους, ζωφερή πρόβλεψη για εκτείναξη του δημόσιου χρέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 130% το ΕΠ το 2040. 40 πόσο χρόνο θα είμαστε, Γιώργο, σε 14 χρόνια πόσο θα είσαι.
2: 14 χρόνια, ναι. 26 ακόμα.
0: 14.
2: Μόνο δεν πέραμε στο 30.
0: Όχι, 40.
1: Σε 14 χρόνια θα είμαι 50 χρονών.
0: 50,
2: Παναγίδη είσαι 50 χρονών, δεν θέλω να σε τρομάξω.
0: Σωστά. Εγώ θα είμαι 52 και 14, 66.
1: Βρωμόπαπος.
0: Αντερβλάκα. Ναύπακτος, ηλικιωμένος που έζησε για χρόνια στην Αυστραλία και να δωρεά στο ΕΚΑΒ ένα ολοκένουργιο ασθενοφόρο. Αχ, αυτά θέλω, τι να πω τώρα, εντάξει.
1: Τι να πεις.
0: Τι να πω, ρε φίλε, τα βλέπεις, εντάξει, το ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση τώρα. Θα έπρεπε να περιμένει αυτό το κράτος τώρα από δωρεές, αυτά τα ασθενοφόρα και όλα αυτά. Πάνω από 800 χορευτές στη Θεσσαλονίκη κατέρευσαν το ρεκόρ Guinness με τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία Ζεϊμπέκη, που το είδατε αυτό στην
1: Αριστοτέλη. Ναι, τι ωραίο που ήταν.
0: Ωραίο ήταν, πολύ
1: ωραίο. Ναι, ωραία εικόνα.
0: Ερχόμουν κρυφά εκεί στη γωνία. Ο Βεζέγκοφ αποκάλυψε ότι ο Μπαρτζόκας του είχε απαγορέψει τα μπουζούκια, αλλά αυτός πήγαινε στη Λιόλιου.
1: Άμα είναι για την Κατερινάρα, πηγαίνεις κρυφά στην Κατερινάρα.
4: Κανείς δεν αντιστέκεται στο Κατερινάκι.
2: Αυτό κερδάνε.
0: Στη Βάρκιζα το σούπερ γιο του ιδρυτή της WhatsApp. Έχει μήκος 100 μέτρα και αξίζει 325 εκατομμύρια ευρώ. Καλό.
1: Τι ωραίο πράγμα, τι κόσμημα είναι αυτό.
4: Με την ελικόπτερούμπα του.
0: Εντάξει, το ελικόπτερο.
2: Γιατί τόσο μεγάλο να είναι ένα σκάφος.
0: Γιατί δεν ξέρεις πώς να, να κάνεις τα λεφτά.
2: Ναι, ακριβώς. Πάρε ένα νησί αφού
1: αυτό το
2: πάρει ένα
1: νησί. Να το ζούσα έστω για λίγο, ρε παιδί μου, να δω πώς είναι.
4: Μπορεί να θέλει να
1: ξέρεις
4: πού
1: να κάνεις τα λεφτά.
0: Παναγία μου, αλήθεια σου λέω. Σου εύχομαι, σου εύχομαι στη ζωή σου.
1: Να μην το, μην το πεις.
0: Θα σου πω μια ατάκα και αν την καταλάβεις, την κατάλαβες. Ναι. Εύχομαι στη ζωή σου να μην λύσεις ποτέ όλα τα προβλήματα.
1: Δεν θα, το οικονομικό μόνο.
0: Ξαναλείπα κάτι. Μην συνέχεια πρέπει να απαντάς. Σου λέω λοιπόν μια ευχή. Και θέλω να το θυμάσαι και όταν πεθάνω. Θέλω, εύχομαι στη ζωή σου να μην λύσεις ποτέ όλα τα προβλήματα. Πάντα να υπάρχει κάτι να προσπαθείς να το λύνεις. Συνεχίζω. Οι παλαιστές στο show MMA στο Λευκό Οίκο θα πληρωθούν σε κρυπτονομίσματα του Τραμπ, λέει. Να πούμε, να πούμε λίγο και ένα τελευταίο Τραμπ για την
5: επίθεση. Τα προβλήματα.
0: Τραμπ για την επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο. Πήρα τον Νετανιάχου και του είπα: τι κάνεις, ήμασταν μια ώρα πριν τις υπογραφές με το Ιράν. Μάλιστα. Λοιπόν,
2: να πούμε ότι ανακοινώθηκε αυτό επίσημα, έτσι.
0: Ναι.
2: Την Παρασκευή πάνε στην Ελβετία για να υπογράψουν τα χαρτιά. Πρέπει να υπογράψουν για να τελειώσει όλη αυτή η σύραξη. Να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, να σταματήσουν ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανών από τους Αμερικανούς. Και να πάνε όλοι στην ευθύνη της Παναγίας.
3: Θα πέσει το πετρέλαιο δηλαδή, ε!
2: Βραβεύτηκε. Έπεσε 4% σήμερα.
3: Ναι!
2: Ναι, στα λέω, εγώ τα παρακολουθώ.
0: Γιατί δεν προλαβαίνετε να μου λέτε και τα νέα που βλέπουμε τώρα από την τηλεόραση. Βραβεύτηκε η ταινία, λέει φίλοι για πάντα και πήρε και βραβεία πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι. Επαναγίες και απέναντι την οθόνη. Κοιμάσαι όρθιος.
1: Γρηγόρη, συγγνώμη, βλέπω τις αληθινές ιστορίες.
2: Αυτό βλέπει όλα. Έχει πάει εξαίσθηση αυτός τώρα. Έχει χωρίσει με την κόρη του τέτοιου, του μηχανικού.
4: Υπάρχει πρόβλημα. Θα σου μιλήσουμε για αυτές τις εξελίξεις.
2: Κάποια μπάλα, είδες.
1: Τι έχουμε σήμερα.
0: Σίγουρα έχουμε ένα δίλημα που θα μας δημιουργήσει διάφορα.
1: Τόσο πολύ
2: συστήματα.
1: Τι έγινε,
0: να πω κάτι άλλο.
4: Προβληματισμένο το βλέπω τον κύριο Τάσο.
0: Μήπως χθες μάθατε τι έγινε. Εντάξει, 7-1 κέρδισε η Γερμανία.
2: 5-5 κέρδισε
0: η Ιαπωνία. Ολλανδία 2-2.
1: Θα μου πει κανένας τι έγινε με αυτήν την
2: Ολλανδία.
1: Για
2: την Ολλανδία έχει βγει αυτός ο τύπος. Ένας καθηγητής εκεί μαθηματικών, δεν ξέρω τι είναι, ο οποίος προβλέπει πάντα τον νικητή του Μοντιάλ κάθε 4 χρόνια.
0: Δεν είπε την Ολλανδία. Είπε την Πορτογαλία. Ολλανδία λέει ότι θα φτάσει στο τελικό.
2: Και ο τελικός θα είναι Πορτογαλία-Ολλανδία.
1: Γρηγόρη.
0: Όχι, η Βραζιλία, φίλε, την έχουν να μην μπαίνει στους 32.
2: Φαντάζομαι δεν έπαιξε καλά.
1: Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι, εσείς που είστε πολύ ποδοσφαιρόφιλοι, να μου απαντήσετε.
0: Λοιπόν, πάμε στη
1: όταν γίνεται ένα πέναλτι. Περίμενε λίγο. Όταν γίνεται ένα πέναλτι. Γρηγόρη!
2: Ποιος το φώναξε αυτόν, ποιος μπήκε στην κουβέντα.
1: Θα σε ρωτήσω κάτι.
2: Τι θέλει το παιδάκι, τι ρωτάει.
1: Εσύ τουρμπίνη, την καλύτερη ώρα εμφανίζεσαι πάντα.
2: Την ώρα που αφήνουν οι Αιγύπτιοι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Όταν γίνεται ένα πέναλτι.
2: Παρακαλώ.
1: Ο τερματοφύλακας πέφτει τυχαία από που να είναι.
2: Ήταν πέναλτι.
1: Ήταν πέναλτι.
2: Το ψαρώνει, αγόρι μου.
1: Ο τερματοφύλακας πέφτει τυχαία όπου να είναι.
2: Ναι, πέφτει λοιπόν, θυμάει. Ανάλογα που
1: έχει κοιμάται
2: το βράδυ.
1: Από δεξιά και η μπάλα πήγε αριστερά.
2: Τι ρωτάει, ποιος είναι αυτός, ποιος τον έφερε αυτόν.
0: Είσαι τώρα αλήθεια, την κάνεις την ερώτηση.
1: Ναι, τυχαία πέφτει, αλήθεια.
0: Όχι, συνεννοείται με το παίκτη, του λέει που θα τη βαρέσει.
2: Του κάνει ματιές.
1: Δηλαδή, περιμένετε ρε παιδιά, λένε, δεν προλαβαίνει να δει.
0: Που...
1: Όχι, δεν μπορεί ένας τερματοφύλακας να δει πού θα πάει η μπάλα και μετά να πέσει.
2: Δεν προλαβαίνει που την κεφάλι κλείνει.
0: 9 μέτρα είναι.
1: 9 μέτρα, δεν προλαβαίνει να δει πώ θα πάει.
0: 9 μέτρα είναι αυτό. Βέβαια, όχι, δεν προλαβαίνει.
1: Δεν προλαβαίνει.
0: Με την ταχύτητα τη μπάλα δεν προλαβαίνει.
2: 9 μέτρα, ξέρει τι είναι 9 μέτρα. Α και πέντε το παιδάκι.
1: Αυτό που μαθαίνουν οι τερματοφύλακες είναι πέσω που να είναι και αν το. Τι?
0: Υπάρχουν άνθρωποι που τους λένε πολλές φορές που έχουν τσεκάρει τους παίκτες που βαράνε τα πέναλτι, που περισσότερες φορές τις ρίχνει τη ρίχνη στην μπάλα.
1: Ναι.
2: Εξήγησε το παιδάκι, από, δεν ξέρει, γελάω.
0: Δεν είναι, είναι αριστεροπόδαρος ή δεξιοπόδαρος. Με στατιστική που τη ρίχνει πιο πολύ.
2: Σαν και τριπόδαρος.
0: Προσπαθούν ειδικά όταν. Οπότε έχει.
2: Εκτός! Εκτός!
0: Συγγνώμη, συγγνώμη.
2: Εκτός, παρακαλώ.
0: Συγγνώμη, Τάκη. Και πολλές φορές υπάρχουν προτερματοφύλακες που περιμένουν να δουν. Στα 10 δευτερόλεπτα, ναι, μήπως, ναι, και ναι, το προλάβουν. Ναι, ναι. Βέβαια, θα ήθελα, επειδή γίνανε πολλές αλλαγές στο παγκόσμιο κύπελλο και ήθελα να τις συζητήσουμε κάποια στιγμή, αλλά δεν τις συζητήσαμε. Θα ήθελα να κάνω μια αλλαγή στον κανονισμό του πέναλτι. Και θα ήθελα να τη στείλω στην UEFA. Να το συζητήσω. Ότι ο παίκτης που παίρνει το πέναλτι, δηλαδή αν ρίξει εμένα κάτω στην περιοχή, γιατί για να πάρει πέναλτι σημαίνει ότι χτυπάς έναν παίκτη,
1: ναι, ναι, ναι,
0: κάτω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν δεν τραυματιστεί. Στο σημείο ώστε να βγει από τον αγώνα, υποχρεωτικά αυτός
1: πρέπει να,
0: να
1: το ρίξει αυτός. Ας αυτό συμφωνώ απόλυτα.
0: Δεν γίνεται να ρίχνει τον Παναγή και με να βαρώ το πέναλτι εγώ. Καταλαβαίνετε, ενώ αφού έριξα τον Παναγή και του έκανα όπως.
1: Αυτός πρέπει να το ρίξει.
0: Αυτός πρέπει να ρίξει το πέναλτι. Άρα ουσιαστικά.
1: Το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές.
0: Αυτός που χτυπάει.
2: Τι λέει το παιδάκι, το έχει σκεφτεί, δεν ξέρει μπάλα. Δεν ήξερε το πέναλτι, βαράμε τα 9 μέτρα.
1: Το ξέρα, ρε.
2: Υπήρχαν όμως και κάτι φαντάσματα όπως ο Ραμπέρα Σαντρατανά και ο Χουασαντισί. Έτσι που πέφτανε και με κλειστά μάτια να πέφτανε το πιάνε το πέναλτι. Ήταν το γνωστό του κόλλου τα 9 μέτρα.
5: Σφαίρα σε αγαπάω, ρε. Πρωινό σε λατρεύω, ρε. Ναι, ρε. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Θα ήθελα λίγο να πω και γιατί βλέπω τώρα στην τηλεόραση πάλι αυτή την ιστορία του Τζόνς με τον Αν που μαλώσανε. Πάντως, παιδιά, αν δεν βάλουν όλοι ένα χεράκι να σταματήσουν αυτές οι εικόνες, εγώ απορώ και ξαναλέω γιατί συνεχίζουν στην τηλεόραση και βάζουν αυτές τις εικόνες. Δηλαδή, τι θέλετε τώρα να δείξετε όλοι εδώ? Μετά μην ρωτάτε γιατί μαλώνουν τα παιδιά εκεί έξω και πλακώνονται στις μπουνιές. Όταν βλέπεις τα αγαπημένα σου ενδάλματα να πλακώνονται, και άντε αυτοί πλακώθηκαν, πόσο θα το δείξετε πια στο διαδίκτυο και στην τηλεόραση? Ας βγει ένας νόμος. Πώς γίνεται πλέον ο νόμος και λέει ότι αν γίνουν φασαρίες, αν ανάψουν καπνογόνα, αν υπάρξουν επεισόδια στην κερκίδα, απαγορεύεται να τα δείξει ο σκηνοθέτης? Γιατί μετά ό,τι γίνει κακό και αρνητικό, έχει το δικαίωμα το κάθε κανάλι και το αυτό να το δείξει?
1: Τηλεόραση φταίει, μωρέ Γρηγόρη.
0: Ναι, ρε φίλε, πρέπει να υπάρχει. Όχι, πρέπει η βία να σταματήσει από κάθε εικόνα. Πρέπει η βία να σταματήσει σε κάθε της μορφή να μεταδίδεται.
1: Για μένα είναι απαράδεκτη αυτή η σκηνή. Δεν θα τα βάλω με τηλεόραση που το δείχνει.
0: Όχι, όχι, όχι, θα τα βάλεις. Άκου να σου πω.
1: Στο χώρο του αθλητισμού.
0: Παναγία, συνεχίζεις τώρα.
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν είναι μερικά πρόσωπα που δεν τα δείχνει τηλεόραση και τα δείχνει το ίντερνετ.
0: Να πάρουμε ένα. Συμφωνώ, να πάρουμε ένα. Στην τηλεόραση υπάρχει ήδη ένας νόμος που απαγορεύει τη βία να μεταδοθεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει. Φεύγει η κάμερα, πάει αριστερά. Λοιπόν, αυτό αφού συμβαίνει. Τώρα, αυτό το πράγμα τι βοηθάει? Όλοι οι πιτσιρικάδες που το βλέπουν αυτό τους δημιουργεί μια νευρικότητα, τους λέει να αφού μαλώνουν αυτοί, αγαπάνε τα. Φωνάζουν αυτό. Μαλώνουν πιο σημαντικά πρόσωπα. Μαλώνουν στη Βουλή. Τσιρίζουν στη Βουλή.
1: Βρίζονται στη Βουλή. Ήξερε ότι δεν θα ξανακουμπήσει μπάλα στη ζωή του άμα το κάνει αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Το κάνει.
0: Μα όχι.
1: Αυτό εντάξει, λοιπόν. Από εκεί πέρα.
0: Πόσο έχει τρεις μέρες παίζει αυτό το πράγμα, τον πουνίδι αυτά στην τηλεόραση?
1: Συμφωνώ. Δηλαδή, υποτίθεται ότι όλοι προσπαθούμε να οθήσουμε τα παιδιά μας στον αθλητισμό για να έχουν πειθαρχία.
0: Για να έχουν... Εδώ, Παναγή, έγιναν 3.500 συλλήψεις τον τελευταίο χρόνο από πιτσιρικάδες με μαχαίρια, καυγάδες και με μπουνιές και με πλακώματα. Μετά πας και του λες γιατί μαλώνεις, γιατί βία. Και όπου ανοίξει βλέπει βία.
1: Απόλυτα μαζί σου.
0: Όπου ανοίξει βλέπει βία. Ό,τι ανοίξει βλέπει βία.
1: Πρέπει να γίνουν και πολύ δηλαδή, πιο αυστηρά τα πράγματα.
0: Βλέπει βία στον δρόμο να μαλώνουν για την θέση πάρκινγκ. Βλέπει βία στη Βουλή. Βλέπει βία στο αθλητισμό. Βλέπει βία και μετά γιατί είναι οι μαλώνουνε. Άντε γεια! Γιατί είναι οι μαλώνουνε. Γιατί δεν βγαίνει ένας νόμος όλους αυτούς να τους πετάξει έξω.
1: Έτσι είναι.
3: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
5: επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
16: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
17: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
16: Ανανέωση.
17: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
18: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
16: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
18: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
19: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 inch all, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
20: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
21: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
22: Ναι, πάμε.
23: Πού θα πάμε?
24: Κρήτη.
22: Μήλο.
21: Κρήτη λέω κι εγώ.
22: Μήλο.
24: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
21: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
22: Ναι.
24: Πάει το ταμείο.
21: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
23: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
22: Κι εγώ.
25: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Ιδέα.
26: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
27: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
26: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
27: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
26: Αισθάνεσαι σπίτι.
27: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
28: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
29: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
30: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, καταρχάς να ευχηθώ στον Αναστάση που πάει να γράψει το τελευταίο του μάθημα σήμερα, πρώτη γυμνασίου.
1: Α, ναι.
0: Καλή επιτυχία και σε όλα τα παιδιά.
1: Από τις επιδόσεις του.
0: Δόξα τω Θεώ, προσπάθησε.
1: Μπράβο.
0: Έδωσε
1: αυτό, το πιο σημαντικό.
0: Έδωσε το
1: καλύτερο
0: του. Επιτυχία και σε όλα τα παιδιά.
1: Από τις επιδόσεις του.
0: Δόξα τω Θεώ, προσπάθησε.
1: Μπράβο.
0: Έδωσε το πιο σημαντικό. Έδωσε το καλύτερο του.

0: Ξεκίνησε ότι τα παιχνίδια πλέον ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένα παντού, γιατί δεν τα παίζει κανένα παιδάκι πια. Είναι όλα με το κινητό και με τους υπολογιστές και δεν τα παίζει κανείς. Ήταν δηλαδή.
1: Αλλά περνάει και μήνυμα.
0: Όσα παιδάκια βλέπανε, πρέπει να πάθανε. Πρέπει να θυμηθήκαν ό,τι παιχνίδι έχουν που δεν είναι ηλεκτρονικό, ναι, ενώ στον υπολογιστή. Ναι, ναι, ναι. Και να πήγαν όταν γύρισαν σπίτι και να τα πήραν αγκαλιά και να τα φίλησαν. Πάρα πολύ ωραίο σενάριο. Το Story 5. Πραγματικά, όταν βγει. Τώρα δεν ξέρω πότε βγαίνει ο σχηματογράφος, γιατί είμαστε μια ειδική προβολή για όσο και κόσμο είχε. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Οπότε ήταν πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτό ήταν έτσι ένα μέρος της χθεσινής ημέρας. Που αφιερώσαμε δύο ρίτσες σε ένα πραγματικά πολύ ωραίο παιδικό. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε φακέλους, γιατί τελειώνει, παιδιά, σιγά σιγά η ιστορία. Θέλω να σας πω ότι μας έχει μείνει λιγότερο από μήνας πια. Είναι 15 του μηνός, κάπου στις 10 Ιουλίου τελειώνει η δικιά μας ιστορία. 4 Ιουλίου, πρώτο Θεό, θα ταξιδέψουμε προς Ρόδο και έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.
2: Οπότε, με τα σπασουάρ μας, όλα.
0: Με τα σπασουάρ, έτσι. Τα πάντα βεβαίως.
1: Αν πάρεις και εμένα ένα σπασουάρ.
0: Παναγία, εσύ επειδή κοροϊδεύεις, εγώ θα το πάρω.
3: Εσύ. Μια δαχτυλίδα. Δεν κοροϊδεύει.
1: Και λοιπόν, τα από κάτω πώς θα τα προστατεύσω.
0: Ποια από κάτω.
2: Βάλε ένα κέντρο.
0: Ποια από κάτω, ρε Παναγί.
1: Τους όρους.
0: Τους πασουάρ, τα πιάνει όλα, ρε φίλε.
1: Είναι αυτό σου λέω για τη δαχτυλίδα που λέει.
0: Α, μάλιστα.
4: Λοιπόν, το είπε.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
1: Και για αυτά μαζί.
0: Φάκελοι, πόσα λεφτά να δώσουμε, Γιώργο, πες ένα ποσό.
2: 750 ευρώ.
0: 750
2: ευρώ. Έχασε, αφού με ρωτάει ο άνθρωπος, να πω.
0: 750
1: ευρώ. Έλα, παιδιά, τι μείνανε, δύο εβδομάδες. Εγώ θα πω ένα χιλιαρικάκι πρωί.
0: 1750 θα τα προσθέτω. 1750.
2: Όχι.
3: Βάλε άλλα 50.
0: 1800, Νίκο.
4: Με ποιο τρόπο πέφτει αυτό το νούμερο?
0: Έχουμε δώσει 4.000 ευρώ και τα πήρε η Καλλιόπη.
4: Με ποιο τρόπο πέφτει, ήταν μία ερώτηση.
0: Έκανα. Έχουμε φτάσει 2.000. Πώς θα βάλεις
3: πάνω? Δεν πέφτει.
0: Γιατί 2.000,
4: 1800. 5 ευρώ.
0: 1800, 5 ευρώ. Λοιπόν, ωραία, θα παίξουμε.
1: Για 2.000 θα πει τώρα.
0: Για.
4: Τώρα.
0: Πόσο να βάλουμε?
4: Άλλα 3.000.
1: Πώς θα έχει φτάσει τώρα να τα βάλει. Είμαστε τσιμάτσιμα.
0: 4.000 είχαμε δώσει.
1: Να δώσουμε δύο τώρα.
4: Σου θυμίζω, Δευτέρες δίνουμε λεφτά.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί είναι κακό, είναι αυτό.
4: Όχι, όχι, όχι, απλά λέω μην ανοιχτούμε.
0: Ωραία. Πάμε 700 ευρώ. Πάμε 700 ευρώ. 700 ευρώ.
5: Πούντο, πούντο το.
0: 7007931.
5: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
6: Τα φάκελα.
0: Λοιπόν, ανοίγει. Γιατί εγώ δεν ακούω καθόλου καλά, ρε γαμότο. Ρε Παναγία, άνοιξε λίγο ακόμα λίγο. Είναι χαλασμένα αυτά.
1: Δεν μπορεί,
0: ρε. Φόρατε εσύ
1: αυτά.
0: Δεν είναι δυνατόν τώρα. Πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό στην Ελλάδα, ρε φίλε. Δεν είναι δυνατόν.
1: Ακουστικά.
4: Πέτα τα τώρα, μην τα ξαναδώ.
0: Λοιπόν, δεν θα
1: παράθυρο. Γι' αυτό το κάναμε το παράθυρο. Πέτα τα από κάτω.
0: Άνοιξε. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Μίλα λίγο, να δεν ακούω τίποτα.
3: Πώς σε λένε?
7: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, σε λένε.
1: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Έχει πει 50 φορές
1: καλημέρα.
3: Μας δουλεύει.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, είπαμε. Μας ακούτε?
0: Όπου χαμένο τώρα, Παναγή, θα
1: μιλήσω. Ωραία, ναι. Το όνομά σας ποιο είναι?
7: Λευτέρης.
1: Ο Λευτέρης.
0: Γιατί δεν άκουγα, Γιώργο. Ναι, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι. Λέει ο άνθρωπος καλημέρα.
3: Ναι, είπε καλημέρα.
0: Κάτσε να το πούμε. Καλημέρα.
7: Καλημέρα σας.
0: Πόσες φορές είπε καλημέρα, ρε, ο άνθρωπος, ρε, είπε πολλές. 700. Έλα, καλημέρα.
7: Όσο θα λέτε εσείς, θα λέω κι εγώ.
0: Έλα, δεν άκουγα γι' αυτό. Λευτέρη, Λευτέρης είμαι. Έλα, Λευτέρη, καλημέρα.
7: Τι κάνετε?
0: Καλημέρα, λέμε. Μια καλημέρα δεν θα πεις. Πες μια καλημέρα και ας πέσει κάτω.
7: Παλεύω τόσα πρωινά να σας πετύχω και έφτασε η ώρα.
3: Και να μας πεις μια καλημέρα.
1: Πρώτη φορά.
7: Πρώτη φορά.
0: Λοιπόν, Λευτέρη, δεν παίζει το πρώτο τηλέφωνο, θα παίξει το δεύτερο.
1: Έλα,
0: καλημέρα.
1: Λευτέρη, βλακίε σου λέει, θα παίξει.
0: Λευτέρη, από πού τηλεφωνεί?
7: Τον Γρηγόρη τον ακούω.
0: Από πού τηλεφωνεί?
7: Τηλεφωνώ από Καλυθέα αυτή τη στιγμή.
0: Καλυθέα, πάρα πολύ ωραία. Καλυθέα, Σιφιού, α πούμε στην Αμερική θα λεγόταν. Σιφιού. Από Σιφιού, από περιοχή Σιφιού. Λοιπόν, Λευτέρη.
3: Βιού,
0: ναι. Μέλα, μωρέ που μου κάνετε συνέχεια με διορθώνετε. Τι λε και να πούμε για το lower.
7: Σωστό.
0: Μπράβο.
3: Σιφιού.
0: Ρενάνση, άσε με, κοίτα κανένα. Yeah. Εγώ γέρασα, άσε με εμένα πια. Λοιπόν,
3: τι να κοιτάξω, πες μου.
0: Κοίτα
1: ένα πιο νέο.
4: Κακολαράκι εκεί πέρα.
0: Λοιπόν, η φάκελη είναι σουβλάκι, μουστάκι, λουλούδια, εξωγήινη, αγελάδα, κεραυνός, ροζ με βούλες και με στόχο. Διαλέγεις τρεις, βγάζεις άθροισμα 7, πήρες 700 ευρώ πρωί.
7: Μουστάκια.
0: Μουστάκια.
7: Στόχο.
0: Στόχο, ωραίο συνδυασμό κάνεις. Άρα ήθελα να πω ότι δεν τους κάνουν αυτούς τους φακέλους.
7: Και Αγελάδα.
0: Και Αγελάδα, μάλιστα. Είναι live η σύνδεσή μας με το Instagram του Σφαίρα και ανοίγω το μουστάκι και έχει μέσα το νούμερο 2.
1: Θέλουμε το 5 και το 0 ή το 4 και το 1.
0: Έχει πολλούς συνδυασμούς. Ανοίγω την Αγελάδα Και έχει το 3.
1: 3 και 2, 5.

0: Δεν έχει άλλο δύο.
1: Δεν έχει άλλο συνδυασμό.
2: Και ο στόχος έχει το 6. Πολύ μακριά φύγαμε. Δώρο, δώσε δώρο στο Λευτέρη. Όχι, Λευτέρη, κάτσε να πάρεις.
0: Λευτέρη, θέλεις δώρο.
2: Βέβαια,
3: βέβαια.
0: Θέλεις δώρο για τη γυναίκα σου, για σένα, για το παιδί, τι δώρο θες?
3: Για τη γυναίκα μου.
0: Για τη γυναίκα σου. Λοιπόν, μία δώρο επιταγή 50 ευρώ. Harmanis Hair & Beauty Bazaar. Για να πάρετε ό,τι θέλετε. Εσείς μου στέλνεις ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος.
3: Ευχαριστώ πολύ και να
2: περάσετε. Γεια σου, Λευτέρη μου. Είσαι γλύκας. Φιλιά πολλά.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά.

0: Λοιπόν, ανοίγω και λίγο εδώ την εφημερίδα να δω. Καταρχάς, ένα δυσάρεστο νέο για πάρα πολύ κόσμο που ταξίδευε με τον Σκοπελίτη. Έφυγε από τη ζωή ο καπετάνιος του Αιγαίου, ο Γιάννης Σκοπελίτης, σε ηλικία 68 ετών, που ήταν ο πλειοκτήτης που συνέχισε την οικογενειακή παράδοση. Ήταν το καράβι που πήγαινε στα Κουφονίσια.
1: Στις
0: Μικρές Κυκλάδες. Και ήταν ένας άνθρωπος, εγώ τον είχα γνωρίσει μια φορά που είχα πάει, που δεν καταλάβαινε τίποτα. Και με 9 μποφόρ. Και με αυτό
2: πήγαινε.
1: Βάλει μέσα.
0: Ναι. Και δεν ήταν ο μόνο αυτό. Ήταν πλήθος, λέει, και αναφέρεται στο θρηλυκό επώνυμο Σκοπελίτης. Μάλιστα. Όλοι όσοι πηγαίνουν Κουφενήσια και εκεί στις Μικρές Κυκλάδες ξέρουν πολύ καλά ποιο λένε. Ήταν σε όλους πολύ γνωστός και πολύ θαραλέος.
3: Δεν ήξερα ότι το καράβι αυτό ήταν από το όνομα του καπετάνιου.
0: Νομίζω, ναι. Σκοπελίτης. Έτσι. Γεια σου, Γιάννη Σκοπελίτη. Πάνω και από τον Πανορμίτη φωνάζανε και όλα αυτά. Μάλιστα, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο πόσο ψηλά τον είχαν οι νησιώτες για το σπουδαίο. Γιατί ακόμα και με πολύ κακό καιρό πήγαινε για να πάρει τα εμπορεύματα, τους πήγαινε πράγματα μέσα στο χειμώνα. Γενικά ήταν ένας ηρωικός καπετάνιος, ας πούμε.
3: Σε αυτά τα νησιά που δύσκολα πηγαίνουν γραμμές.
0: Ναι, και δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, μιλάμε και για τις
2: δύσκολες μέρες του χειμώνα.
0: Καλό του ταξίδι και συλληπιτήρια στην οικογένειά του, πραγματικά.
3: Λοιπόν,
0: στη λίστα της Κίμπερλι ήταν στο. Εδώ.
1: Πού πήγε, στην, ο φίλος σου, Γιώργο.
0: Εδώ, στην IT, ήταν στο Μουντιάλ. Έχασε η IT. Πήγε να την παλίτσα, λέει πολύ χαρούμενος.
2: Ο Γιώργος τον αγαπάει πολύ.
3: Αυτός είναι πάντα χαρούμενος, παιδιά, ό,τι και να γίνει.
0: Να είναι καλό το παλικάρι εδώ. Διαβάζω εδώ πέρα, ο Λαζόπουλος παίρνει τις βαλίτσες του και πάει στη νέα πλατφόρμα. Ότι από ό,τι φαίνεται η νέα κομική σειρά του Λάκη Λαζόπουλου, 17 βαλίτσες, θα εγκαινιάσει τη νέα συνδρομητική πλατφόρμα των καναλιών Αντένα Αλφα Σταρ Μέγκα. Μάλιστα.
2: Τι εννοείς, ότι όλα αυτά τα κανάλια θα έχουν μια πλατφόρμα?
0: Έχει ήδη υπογραφεί αυτό.
2: Α, ναι, δεν το ξέρω.
0: Οπότε λέει από ό,τι φαίνεται εγκαινιάζεται εκεί. Έχει και το γάμο Χρήστος Αποστολόπουλος, Ευήνα Τσακίρη, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και η Λαμπερή δικηγόρος. Υποδέχτηκαν τους 800 καλεσμένους. Να τους πούμε να ζήσουν. Βίωναν ανθρώπινα. Τον ήμουν
2: καλεσμένοι,
3: Καλή, παντρεύτηκε η Δανάη Μπάρκα, να τους πούμε επίσης να ζήσει.
0: Τώρα θα πήγαινε και εκεί. Έχω και τη.
1: Να ζήσει.
0: Βεβαίως να ζήσει.
2: Για πολύ γάμο το Σαββατοκύριακο,
0: Βέβαια τώρα ανοίγει καλοκαίρι. Να πούμε να ζήσει και η Δανάη Μπάρκα. Και όλα τα παιδιά όσοι παντρεύτηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, γιατί και Σάββατο δεν παντρεύονται. Και Σάββατο
2: και ο Γιώργος Λιάγκας έγινε κουμπάρος ένα
3: Σαββατοκύριακο. Ότι μέρα θέλεις παντρεύονται. Να παντάξιος και στα δικά του.
0: Παντάξιος, να είναι όλοι καλά, να είναι όλοι χαρούμενοι και να είναι όλοι ευτυχισμένοι. Αυτή είναι η ευχή μας. Και είδα λίγο μερικά πλάνα από τη Δανάη που παίξαν, δεν ξέρω, σε κάποιο κανάλι. Τι γλυκός γάμος ήταν αυτός εκεί στη Μάνη, με τις ελίτσες τους, με κάτι ωραία, έτσι, κάτι ωραίες λάμπες, ωραίες.
2: Απλώς ωραίος γάμος.
0: Απλώς ωραίος μπροστά στο κλεισάκι.
3: Πρέπει να φάγανε πολύ κρύο.
0: Ναι.
3: Γιατί μετά τους έβλεπαμε τις κουβέρτες, ήταν όλοι.
0: Δεν ξέρω τώρα πόσο κρύο φάγανε.
3: Αλλά τι ωραίο αυτό.
0: Ήταν τόσο γλυκός γάμος, επειδή μου ούτε υπερβολέωστε τίποτα. Θέλω να πω αυτό που.
3: Πολύ συγκινητική στιγμή που ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης την πηγαίνει στους γονείς. Τη γιαγιά.
0: Να είναι καλά. Να είναι όλοι
3: οι άνθρωποι. Σειράτσο την πάνε στο γαμπρό, υπέροχο.
0: Όλοι οι άνθρωποι που παντρευτήκατε μέσα στο Σαββατοκύριακο από εμάς, μέσα από την καρδιά μας.
2: Και όσοι παντρευτείτε το επόμενο.
0: Μια δηλαδή. Όμορφη ζωή. Το επόμενο θα το πούμε την άλλη Δευτέρα.
4: Και μετά, κρυωματάκι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ας πω Παναγία, το κρατήσουμε, Νίκο, θα το κρατήσουμε μετά αυτό το τραγούδι. Αν είναι, γιατί έχουμε ακόμα και τις αναφορές, έχουμε και τον καιρό. Έχουμε, θα βάλουμε και παιδικό τραγουδάκι. Δεν έχει τελειώσει τα σχολεία.
1: Όχι, είναι Γρηγόρη μου.
0: Πού τελειώνει τα σχολεία, το Σεπτέμβριο.
2: Τελειώσα,
0: αρχίζουν τα σάμε κάμπ
2: και αυτά.
0: Μα εδώ πάνε όλοι, έχουν πουθενά.
1: Εμένα ο γιος μου πηγαίνει κανονικά σχολείο.
0: Μόνο ο γιος πρέπει να πηγαίνει, σε σκορδεύουν.
3: Θα πάνε σήμερα να χαιρετήσουν τις δασκάλες.
0: Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στο Λεκουρτιέ, παιδιά. Μην ξεχνάτε, έχει το Λεκουρτιέ με το δυναμικό αυτό, με τη δυναμική του παρουσία στο χώρο real estate, με ακίνητα προσπόληση και μίσθωση σε όλη την Ελλάδα. Να το θυμάστε, στο Μοσχάτο έχει την έδρα του πάρα πολλά χρόνια, 18. Κυριολεκτικά κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να σας εξυπηρετήσει με βαθιά γνώση της κλιματαγοράς και πολυετή εμπειρία. Έχουν αναπτύξει συνεργασίες με τραπεζικούς οργανισμούς, φάουντς και θεσμικούς επενδυτές, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε επίπεδο. Ό,τι και αν θέλετε, οικιστικά, επαγγελματικά, επενδυτικά, ακίνητα αλλά και ξενοδοχεία. Le Courtier κάνει αυτό το τριήμερο δώρο, δύο άτομα στο πεντάστερο Paradise Resort. Την Παρασκευή που μας έρχεται 19 του μηνός θα κάνουμε την κλήρωση και θα πάτε να περάσετε στην Εύβοια ένα υπέροχο τρίμερο δώρο από το Le Courtier. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. 6936 10 10 22 ονοματεπώνυμο και Le Courtier.
3: Ακολουθεί η πληροφορία της ημέρας που κάνεις δεν ζήτησε, αλλά όλοι τη θέλουν. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Αλλά μην αγχώνεσαι εσύ, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από τη Unifarma.
0: Θα πεις τίποτα, Παναγή?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Θα απασχολήσω με τη σιωπή μου.
0: Πάμε τα νέα για τον καιρό που τα καθυστερήσαμε σήμερα 5 λεπτά γιατί είχα ένα πρόβλημα εγώ με το νερό μου.
4: Με τον Σάκη Αρναούτο.
5: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 15 Ιουνίου σήμερα. Πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Πολύ καλός ο καιρός σήμερα, με ηλιοφάνεια στην Αττική. Πολύ λίγες τοπικές νευχές στα ορεινά το μεσημέρι. Εξεστερημένη θα είναι η άνεμη και η θερμοκρασία κοντά στους 30 με 31 βαθμούς αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο Λεκανοπέδιο. Αύριο Τρίτη 16 Ιουνίου προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια με ρεές, παρόλα αυτά συννεφιές, πρόσκαιρα λίγο πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα. Ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν εξεστερημένοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις και θερμοκρασία στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Και η Τετάρτη θα κυλήσει αναλόγως με λίγες αραιές συννεφιές, εξασθενημένους ανέμους και θερμοκρασία κοντά στους 32 με 33 βαθμούς, ενώ την Πέμπτη υπάρχει μια πολύ μικρή ανεπαρκή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με παράλληλη ενίσχυση του βορειά στα 5 με 6 και τοπικά έως και 7 μπουφόρ και μια μικρή πτώση θερμοκρασίας της τάξης του 1 έως και 2 βαθμών Κελσίου. Και η Παρασκευή θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και δυνατό σχετικά βορειά, όπως και το Σαββατοκύριακο. Θα έλεγα, με τη θερμοκρασία εκεί κοντά στους 31 με 32 βαθμούς μέγιστες τιμές και γενικά χαμηλές τιμές σχετικής υγρασίας. Να είστε όλες και όλοι καλά.
0: Λοιπόν, και κάποιος έτσι που λέγαμε, ο άνθρωπος μου ζητάει να βάλουμε το It's Raining Men, που εδώ, άμα έχει καλό καιρό, δεν μπορεί να βάλουμε It's Raining Men, παιδιά, γιατί Raining Men.
1: Δεν κολλάει.
0: Τι σημαίνει, Παναγή, It's Raining Men?
1: Βροχερός, βρέχει.
0: Πάλι απόψε στην παλιά μου γειτονιά. Τι λέει, rainy βρέχει άντρας.
1: Βρέχει, μένω άντρας, έτσι το πάω.
6: Λέει.
0: Τι λέει, Raining Men, τι.
1: Βρέχει άντρες.
3: Βρέχει άντρες.
0: Βρέχει άντρες.
6: Ναι.
0: It's Raining Men.
6: Βρέχει άντρες, πολλούς άντρες.
1: Θα μου πεις εμένα τώρα που έχω τελειώσει αγγλικό πανεπιστήμιο, βρε χαλκιδικιώτη.
0: Μάλιστα.
1: Άκου λέει.
0: Αυτό είναι, φίλε, ακριβώς η αυτή του. Βρέχει άντρες.
3: Ναι. Βγαίνουν εκεί τα κορίτσια και λένε βρέχει άντρες.
1: Συγγνώμη, ρε είναι η βροχή. Μένω άντρας. Τι θα σημαίνει.
0: Γιατί δεν θα πρέπει να το πει στο πληθυντικό It's Raining Men. Να λέει στο πληθυντικό.
6: Βρέχει άντρες.
0: Πώς λέει άντρας αφού λέει man, άντρας.
3: Είναι man και men. Men είναι ο πληθυντικός.
0: Α, κατάλαβα. Εσύ το ξέρεις αυτό. Εσύ το ξέρεις αυτό.
1: Βέβαια.
6: Εσύ έλεγες man.
0: Ναι, όχι.
1: Είναι child, children. Men. Που αλλάζει.
0: Πώς το child και ξαναπεστώ.
1: Child children. Αυτά.
3: Children.
0: Εσύ αμέσως το κάνεις να νιώσεις
1: άσχημα. Ναι, τον ηλίθιο, τον πλάκα, τον καράφλα.
6: Θα ξεχάσετε τα αγγλικά που
0: μάλλον. Γιώργο, σε παρακαλώ. Πες του λίγο να μεταφράσει μια πρόταση εσύ στα αγγλικά. Πες του λίγο.
3: Η αυγή.
1: Η πια.
0: Όχι, εσύ πες του στα αγγλικά να μας πει τι σημαίνει.
1: Να σου κάνω μετάφραση.
0: Κάτι δύσκολο, ναι.
3: The rain in Spain stays mainly the plain.
1: Τι είπε ρε αυτός.
0: Έτσι μιλάνε.
6: Δεν μιλάνε έτσι αυτοί.
3: In Spain stays mainly in the plain. Αλλά αυτό είναι πολύ κλασικό.
0: Πολύ κλασικό.
6: The rain.
1: Ναι, η βροχή, ωραία.
0: In Spain.
3: Εκεί τα πας καλά. In Spain.
1: Στην Ισπανία.
3: Σωστά.
1: Ναι.
3: Stays mainly.
6: Stays mainly.
1: Mainly με...
0: Ας τον Ανάση, mainly, mainly, τον άκουσε.
6: Δεν ακούει καλά.
0: Stay mainly.
2: Ας τον Ανάση, δεν ακούει καλά.
6: Stays mainly.
0: Stays mainly.
1: Πες μου το επόμενο, μήπως το βγάλω από τα συμφραζόμενα.
3: Stays mainly the plane.
1: Ή στο αεροπλάνο.
3: Όπω, όπω, όπω.
6: Κυρίως
2: στο αεροπλάνο, ναι.
0: Ναι, και μετά τι άλλο λες.
1: Αυτό δεν είπε κάτι άλλο. Τι θες να σου μεταφράσω και τη βίβλο. Άιντε τελείωνε.
3: Η βροχή στην Ισπανία περιορίζεται κυρίως στις παιδιάδες. Αυτό λέει.
1: Πλέιν είναι η παιδιάδα.
3: Είναι κλασικός γλωσσοδέτης.
6: Πλέιν
1: είναι και το αεροπλάνο.
3: Όχι, είναι P-L-A-I-N.
6: Και πού θες να ξέρουμε πώς το έχεις γράψει εσύ.
0: Μα δεν είναι φράση σου λέει που το λένε πολύ.
3: Το λένε στα αγγλικά συνέχεια.
6: Στα αγγλικά το λένε, στα ελληνικά το λένε.
0: Βρε μούσκαρε, βρε τζάμπα, ο πατέρας σου πλήρωνε τόσα λεφτά.
6: Ήταν πολύ σωστό αυτό που είπε.
3: Τόσα μπιτόνια με λάδι έχει δώσει για να πάρει το χαρτί.
6: Ήταν πολύ σωστό.
3: Πόσους τενεκέδες.
1: Τι καλόψυχη που είσαι. Ας τους κατόψυχους εδώ πέρα να κάνουν τέτοια.
3: Λάδι να έχουμε να περνάμε τις τάξεις.
0: Λοιπόν, πάμε να σηκώσουμε τηλέφωνο.
6: Κυλάδες και παιδιάδες τώρα.
0: Πάμε να σηκώσουμε τηλέφωνο, έλα. Πλέιν αεροπλάνο λέει ο άλλος.
6: Αεροπλάνο.
1: Αεροπλάνο είναι το πλέιν.
0: Ρε σου παιδιάδα σε είπε ο άνθρωπος.
6: Και που ξέρουμε εμείς πως το έχει γράψει κυρίως.
0: Γιατί όταν μιλάει πρέπει να γράφει κιόλας.
6: Το πλέιν είναι και παιδιάδα και αεροπλάνο.
0: Θα τον ρωτάς δηλαδή τον Άγγλο, τον Αμερικανό. Τώρα τι είναι, παιδιάδα ή πλοίο.
1: Please tell me the word.
6: Ίσως δεν κάναμε το ερώτημα.
0: Καλημέρα, σήκωσα τηλέφωνο. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σου αγόρι μου, ποιος είναι?
7: Είμαι η Αλεξάνδρα.
0: Συγγνώμη Αλεξάνδρα.
6: Έπεσε μέσα.
0: Αλεξάνδρα μου, από πού τηλεφωνείς?
7: Από Πάτρα.
0: Από Πάτρα. Αλεξάνδρα, πες μου την αλήθεια. Νιστάζεις?
7: Αλήθεια?
0: Ναι παιδί μου, όχι, δεν είναι αυτό.
3: Δεν είσαι από την Πάτρα?
0: Ναι, όχι, νιστάζεις?
7: Όχι.
0: Όχι, εντάξει. Τελειώνει το σχολείο? Πότε τελειώνει το σχολείο σας?
7: Τώρα σήμερα θα πάμε σήμερα να χαιρετιστούμε, να πάρουμε τους βαθμούς. Αυτά θα κάνουμε.
6: Αυτά θα κάνουμε.
0: Πόσο χρόνο είσαι, δηλαδή τι τάξη πηγαίνεις Αλεξάνδρα μου?
7: Τώρα θα πάω Δευτέρα.
6: Τώρα θα πάει Δευτέρα.
0: Ναι. Να σου πω, σ' αρέσει το σχολείο ή θες να έρθει το καλοκαιράκι να πας διακοπές λίγο?
7: Θα
0: έρθει
7: το καλοκαίρι.
0: Το καλοκαίρι. Ναι. Αλεξάνδρα μου, ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις να βάλει ο κύριος Νίκος?
7: Θέλω να βάλει το
3: φέρτο μου.
0: Το φέρτο μου, το Ακύλα.
7: Ναι.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Να πούμε ότι ο Ακύλας είναι σήμερα καλεσμένος το βράδυ στο Tonight. Τον έχουμε καλεσμένο σήμερα στη βραδινή εκπομπή. Πάρα πολύ γλυκός, πολύ γλυκό παιδί. Αν κάνει συναυλία στην Πάτρα, θα πας να τον δεις?
7: Δεν έχω πάει.
0: Ναι, δεν έχει έρθει ακόμη. Δεν έχει πάει. Ναι. Εντάξει, μη σε παιδεύω άλλο τώρα πρωί-πρωί. Λοιπόν, καταρχάς, μόλις πας στο σχολείο, θα πεις σε όλα τα παιδιά και στους φίλους σου και στους φίλους σου ότι έχει τις χαιρετίσματα και από εμάς, από το ραδιόφωνο, από το Σφαίρα, εντάξει. Να τους πεις καλό καλοκαίρι και να περάσετε όλοι τέλεια. Ναι. Και τώρα περιμένω να φωνάξει δυνατά. Αλεξάνδρα, βλέπω κάποιον που έρχεται και αυτός με τα βατραχοπέδιλα να κάνει βουτιά. Ποιος είναι, Αλεξάνδρα?
7: Ο καπετάνιο.
0: Ναι, Αλεξάνδρα μου.
1: Μάλιστα, καπετάνιο.
0: Δεν σας ακούω.
1: Μάλιστα, καπετάνιο.
0: Ωραία.

0: περάσαμε καλό καλοκαίρι.
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι?
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με τη Δάνια Κωστάκη.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Α4 τα περιπολικό εκεί.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
4: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
5: Green.
4: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
7: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση, σαν πίνακας φτιαγμένη. Και ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Σφαίρα 102.
10: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
11: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
12: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
14: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
13: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
16: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.

0: σε κάθε νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε. Πρωινό σε λατρεύω ρε. Ναι ρε.
3: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Μην ξεχνάτε, Effort Design, παιδιά, το δώρο αξίας 8.500 ευρώ σε λίγες μέρες ουσιαστικά. Εκεί στις 3 Ιουλίου, λίγο πριν φύγουμε για Ρόδο, θα κληρώσουμε αυτό τον απίθανο καναπέ μαζί με το Coffee Table από την Effort Design, αυτή την εταιρεία τη φοβερή που μόνο στην Ευρώπη και στο εξωτερικό υπάρχουν όλα αυτά που κάνουν. Όλα χειροποίητα, έτσι, δεν υπάρχει showroom. Σας τα δείχνουν όλα, σας τα κάνουν τρισδιάστατα σε υπολογιστή και βλέπετε μέσα στο χώρο σας πώς θα είναι το κάθε έπιπλο που ζητάτε. Από μια καρέκλα μέχρι σαλόνια, μέχρι κρεβατοκάμερες, μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, και για μαγαζιά και για μπουζουκτσίδικα και για μέγαρο μουσικής και για σπίτια και για παντού και για όλα τα βαλάντια. Μην ακούτε handmade, το κάνουν και το κάνουν με τόσο αγάπη για ό,τι μπορεί ο καθένας. 6936-10-10-22, γράψτε Effort Design και ονοματεπώνυμο και μπείτε στο www.effortdesign.com για να δείτε δουλειές τους. Βαλάντης, παρακαλώ!
1: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου Βαλάντη.
1: Πέρα αυτού και αγκαφατού. Ας το δω μυαλάρ.
4: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάω.
5: Καλημέρα Βαλάντη.
6: Έλα, καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε?
0: Καλημέρα Βαλάντη, τι γίνεται?
6: Καλά, δόξα τω Θεώ, εδώ πέρα στέλνω παραγγελίες, χαμός γίνεται. Φτιάχνω τέτοια να πούμε τώρα. Γυάλες με λαγοκέφαλους στέλνω στα... σε διάφορα σπίτια και τα λοιπά, πλουσίων και τα λοιπά, πολλές παραγγελίες, χαμός. Πολύ έξυπνη κίνηση,
0: γιατί,
6: ναι.
0: Γιατί
6: παρατήρησα, έχει μέχρι... δεν μπορώ να μιλήσω να πω ονόματα και τα λοιπά, αλλά 4-5 γνωστοί εφοπλιστές. Έτσι με είχαν το καλοκαίρι, τώρα πέρα το Σαββατοκύριακο, θα πηγαίνω μαζί τους το καλοκαίρι όλο για μπάνιο μαζί.
5: Α, γιατί... για να τους το μαζεύεις δεν... γύρω-γύρω.
6: Όχι, όχι, γιατί είναι, έχω ένα ειδικό γονίδο, λέει κάτι τέτοιο, κάτι βγάζει μια οσμή το δέρμα μου.
7: Και δεν πλησιάζει το λαγοκέφαλο.
6: Ναι, ζαλίζει το λαγοκέφαλο.
7: Πλάκα κάνεις.
6: Και με έχουν μαζί να πούμε σαν το τέτοιο να πούμε.
7: Και εγώ σε θέλω.
6: Θα με θες εσύ,
7: εμένα. Σε θέλω, ναι.
6: Δεν έχουμε κάνει μπάνιο ποτέ μαζί.
7: Να σου...
5: στην παραλία.
7: Να σου
6: φορά,
7: πω,
6: ναι.
7: Πόσο παίρνεις?
6: Που μου έλεγες ότι κατουρούσα και κάτι φαίνεται, αλλά δεν κατουρούσα.
7: Μα κατουρούσες.
6: Δεν κατουρούσα, το δέρμα μου βγάζει κάτι με το που μπαίνω μέσα στο νερό. Α. Κάτι γίνομαι σαν το τσάι, πως είναι αυτό το φίλτρο που το βάζεις μέσα και
7: ναι,
6: βγάζει
7: ναι,
6: μια
7: ναι,
6: κιτρινίλα,
7: ναι,
6: ένα καφέ.
7: Ναι, ναι, ναι. Να σου πω, ναι. Πόσο παίρνεις?
6: Πόσο παίρνω τώρα, κοίτα με τους εφοπλιστές, έχω άλλη τιμή. Σε εσένα σου κάνω λίγο καλύτερη. Είναι 1500 ευρώ την ώρα.
7: 1500 ευρώ την ώρα.
5: Για μια βουτιά.
6: Να έχεις το τσουτσούρι σου ήσυχο.
7: Αυτό που βγάζεις, παιδί μου, μυρίζει.
6: Αυτό μυρίζει και πόδεμπο στη θάλασσα. Ναι, απλά δεν το ξέρω.
5: Πρέπει να αντέξεις λίγο αυτή.
6: Μπαίνω μέσα και φεύγουν αυτά. Μερικά γυρίζουν και ανάποδα.
7: Εμείς θα μείνουμε, θα φύγουμε κι εμείς.
6: Θα κάθεσαι στη θήκη, αν καθικά είναι ωραίο το νερό κτλ. Και βγάζω και καινούργια σειρά. Χάλκινο, τσίγκινο, σοβρακάκι. Με μάτι πάνω.
7: Αυτό το θέλει ο Γρηγόρης.
0: Ναι.
7: Να προστατεύσει τη λιλίκα.
6: Ακριβώς. Ήδη σε σακαζάνι είναι, το ανοίγω δύο τρύπες να πούμε. Έχω πολύ χαλκό εγώ, πολλά αποθέματα.
7: Ναι.
6: Έχω σοκάρι. Μπράβο. Έτσι και φτιάχνω τώρα ωραία ένα με σφυρίλα τα είναι αυτά. Τινκ, τινκ, τινκ, βαράνε τα παιδιά κάτω. Η μαλά μου φτιάχνω.
7: Το έχετε καταλάβει ότι στη Ρόδο φέτος θα τη βγάλουμε στην πισίνα.
6: Με τσίγκινο δικό μου, με μάτι μπροστά. Δεν πλησιάζει τίποτα. Ακριβώς.
8: Έχει μεγέθη βαλαντάκο αυτό.
6: Έχει μεγέθη, είναι τώρα στο κάνω custom made. Απλά θα πρέπει να κάτσει λίγο ξεβράκοντος γιατί είχα ένα τεταρτάκι να σπάρω τα μέτρα.
8: Κάνεις πρόοδες.
6: Ακριβώς. Δηλαδή. Τινκ, τινκ, τινκ, τινκ, πάνω με το βαρά, με το σκαρπέλο να πούμε, το ματσακώνει όλα και γίνεται πολύ ωραία δουλίτσα.
7: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, να σε πω και την κίνηση, να σε πω το ριζικό σου. Έχει κίνηση εθνικιά οδό εκεί από Νέα Ιουνιώνα μέχρι Περιστέρη. Από στον ανεβασμό εκεί από τα Κτέλ μέχρι λίγο πριν τη Φιλαδέλφα μετά αρχίζει και αράζει.
0: Αγία Βαρβάρα τι είναι?
6: Αγία Βαρβάρα είναι καθαρή, καθαρή πάντα από κίνηση. Α. Δεν έχει τίποτα τέτοια ώρα. Μόνο 3 ώρα, 4 ώρα το βράδυ έχει πολύ κινητικότητα. Έχει πολύ κίνηση όμως στην Αττική Οδό, έτσι από τα Λιώσα μέχρι το Μαρούς είναι τίγκα, όλο σταματημένο αυτό το ρεύμα. Έχει πολύ κίνηση και στην περιφερειακή Αμυτού εκεί πέρα για να βγεις για Ημιτό, έτσι εκεί που κάνει τη διακλάβωση με την Πλακεντίας. Έχει τι άλλο, έχει καλά είναι κατά τα άλλα. Εντάξει, καλά είναι. Λίγο αρχίζει τον ανεβασμό στην Κηφισία εκεί στο Χαλάδρι, ένα πυγμένο κομμάτι, τα άλλα τσουλάνε.
0: Να σε καλά, ρε Βαλάντη, φυλάκια πολλά.
6: Φυλάκια. Πάει για την αποφύτιση τώρα.
5: Και αποφύτιση.
6: Έπα να χαιρετήσω τη δασκάλα μου στο προνήπι.
9: Ντάρι, ντάρι, ντάρι. Θέρδο μαξιλάρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, ετοιμάστε για ζώδια η Νάνση. Μην ξεχνάτε, παιδιά, και ότι έχουμε και τη Σένεκα
1: και εδώ. Και μισή, είναι και 25. Τα ζώδια θα λέμε τώρα.
0: Λοιπόν, ναι, πρέπει λίγο σιγά σιγά. Κοίτα, πέθανε στην Άνση τώρα.
1: Πώ μαζεύεται σιγά σιγά. Εγώ τα είπα για μετά.
2: Επίθεση.
0: Παιδιά, κλινική.
2: Κόσμο μου, επίθεση.
0: Κλινική Σένεκα, παιδιά. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα. Το Σάββατο πήγε πολλοί κόσμος να παρακολουθήσει από κοντά πώς ακριβώς γίνεται μια μεταμόσχευση και πραγματικά έγινε ένας χαμός. Εγώ έχω κάνει θεραπεία PRP, βελτίωση την ποιότητα της τρίχας. Εντυπωσιασμένος και εγώ από αυτή τη διαδικασία. Να θυμάστε ότι μπορείτε να πάτε και στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και στην Καλαμάτα. Μπορείτε να πάτε και στην Πάτρα πλέον και να βρείτε τα στοιχεία για την κλινική. Η Σένεκα έχει πλέον ανοίξει μια νέα σύγχρονη κλινική και εκεί, φέρνοντας την εξειδίκευση και την εμπειρία της πιο κοντά σας. Υπάρχουν και ιστορίες με τον φίλο μου τον Θοδωρή για το πώς έχει βάλει μαλλιά και τι καταπληκτική δουλειά έχουν κάνει εκεί. Αυτή είναι η Σένεκα. Εσείς που πραγματικά ενδιαφέρεστε, ψάξτε τους. Έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά εδώ στην Ελλάδα και γι' αυτό και έρχονται από το εξωτερικό.
2: Στοίχημα, λοιπόν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημα, αν η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, να σου πω και εγώ ότι με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι, φωτιές, πλημμύρες, χαλάσια, αναρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον που να σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές πάνω από 25 ασφαλιστικές εταιρείες και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφεση. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
4: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη? Διψάς, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε, όταν έχεις δίπλα σε ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά μπορείς ποιος το ήπιε. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
5: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Εντάξει, ο φίλος ο Γκάρος κοροϊδεύει, γιατί του είπε ότι χθες ότι θα και εγώ πήγα για κούρεμα, δεν με βλέπεις.
2: Μην το βάλεις στο τραγούδι μέχρι να ξεκινήσω, πάμε.
0: Τίποτα, του είπε ότι μπορεί να χάσει η Γερμανία, κέρδισε 7-1 και με κοροϊδεύει να πούμε.
4: Το κουρασάω, μωρέ.
0: Με το κουρασάω, είναι πολύ ωραίο το κουρασάω.
2: Τώρα σου ήρθε να την κάνεις αυτή την κουβέντα.
0: Τώρα μου στείλει, με τέλειον όμως, γρήγορα να ξέρει.
4: Τέλειον, έλα.
2: Ξαναβάλτε από την αρχή. Είστε ό,τι και αν κάνετε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή και ευλογημένη να είναι. Να σκέφτεστε θετικά. Να σκέφτεστε με συγχώρεση τους ανθρώπους. Να μην παρεξηγείτε κανέναν. Φυσικά είναι γρήγορα, ναι. Ναι. Γιατί υπάρχει πολύ θυμός και πολύ βία. Να έχετε δεύτερες σκέψεις καλές, όχι κακές. Εσύ θα έρθεις.
6: Σε μένα. Παίρνοντας χούφτες με φως.
2: Θα σας πω σήμερα μελωδικά με Δάκη και θα κλείσω με Ντεμιρούς.
6: Πέρασα τόσες ζωές.
2: Συζητάω με τους κρυούς.
6: Εσένα.
2: Όχι, δεν θα ξεκινήσω ακόμα. Δώσ' το δυνατά.

ξεκινάω με τους κρυούς. Για να πετύχετε αυτά που σχεδιάζετε, εκμεταλλευτείτε την επιμονή σας και αφήστε στην άκρη τα νεύρα και τον εκνευρισμό. Μην επιτρέπετε στους γύρω σας να αμφισβητούν την αξία σας και να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τις συμβουλές των φίλων σας που σας ξέρουν καλά. Ακούστε λίγο τους φίλους σας.

0: χάρηκα, ξεκινάμε. Είμαστε live στο TikTok. Νάνση Αντωνίου, είναι και ο καλούδης μου. Χρόνια πολλά στη ζωή που έχει γενέθλια σήμερα. Συνεχίζω με τα βράκια. Χειριστείτε προσεκτικά τα οικονομικά σας ζητήματα, αλλά χωρίς φόβο, καθώς η επιθυμία σας για ασφάλεια ίσως είναι εξαιρετικά υπερβολική.
1: Ακριβώς.
0: Δεν πρέπει να νιώθετε παραμελημένοι, Γιώργο μου, επειδή ο σύντροφός σας έχει μπει σε έναν αγώνα καταξίωσης στην καριέρα του. Δεν σε έχει στο φτύσιμο, απλά δουλεύει. Διδυμάκια. Αποφύγετε τα παιχνίδια της δύναμης και εξουσίας που δεν ταιριάζουν με τις ερωτικές σας σχέσεις. Αυξήστε την ικανότητά σας να συγκεντρώνεστε στο στόχο σας και στο χώρο σας επικρατεί νευρικότητα. Αποτραβηχτείτε για να μην χάσετε τον προσανατολισμό σας, οι δίδυμοι.

0: Κωνσταντίνε, συνεχίζω με καρκίνους. Μπορείτε να βρείτε τρόπο να διατηρήσετε την ανεξαρτησία σας χωρίς να πληγώνετε τους γύρω σας. Τολμήστε να κάνετε ανοίγματα, τηρώντας πάντα το μέτρο, γιατί οι αλλαγές που θα κάνετε θα σας βγάλουν από πολλές δύσκολες καταστάσεις του παρελθόντος.
1: Γεια σου Αναστασία. Γεια σου.
0: Καλημέρα.
1: Το γνωρίζουμε για το από του σφαίρα, το φτιάχνουμε.
2: Έχει ανέβει ο άνθρωπος στη στέγη πάνω.
0: Πάμε για καρδούλες και γαμπούλες.
1: Γεια σου Ελευθερία. Γεια σου Μαρία. Γεια σου Ειρήνη.
3: Οι παλιές είναι οι ροδιές, σε ταράτσες μαγικές.
0: Από τις ωραιότερες σειρές που έχω δει, παιδιά, τα καλύτερα μας χρόνια.
1: Άστα, Ευαγγελία, δύσκολα.
0: Συνεχίζω με τα λιοντάρια. Μην φοβηθείτε τα απρόοπτα που θα προκύψουν, γιατί αυτά είναι μέσα στη ζωή. Δεν χρειάζεται να είστε πεισματικά μετακίνητοι σε όλα, γιατί θα εξοργήσετε άτομα που δεν θέλετε και δεν θα είναι εύκολο να ξεφύγετε από καταστάσεις που εσείς δεν θα έχετε δημιουργήσει. Που εσείς οι ίδιοι θα έχετε δημιουργήσει, μάλλον.
1: Έχετε την καλημέρα και την αγάπη από τη Μαργαρίτα που την πέτυχα χθες στο δρόμο και είπε τα καλύτερα για όλους σας.
2: Γεια σου Μαργαριταράκη, γεια σου Μαργαρίτα, μου ευχαριστούμε πολύ.
0: Στα παρθενάκια μας, πάμε σε αλλαγή. Η ντροπή που θα πάρουν τα πράγματα δεν θα είναι απαραίτητα δυσάρεστη. Συγκεντρωθείτε στους στόχους σας και στους σκοπούς σας, καθώς έχετε αρκετά ανεπτυγμένη αντίληψη. Θα καταλάβετε πολύ γρήγορα τι συμβαίνει γύρω σας και θα αντιδράσετε άμεσα, γιατί η αντίληψή σας θα σας σώσει.

0: πάρουν αυτή τη στιγμή και συνεχίζω με τους γους. Πρέπει να καταβάλλετε περισσότερη προσπάθεια για να πείσετε τον σύντροφό σας ότι τον νοιάζετε και τον αγαπάτε. Και θα πρέπει να το κάνετε με πράξεις και όχι με λόγια. Εκμεταλλευτείτε τη διανοητική σας ικανότητα για να δείξετε στους άλλους πως δεν είστε άστατοι, πως δεν τους κερατώνετε κοινώς.
1: Μυστικά μόνο σε μένα. Μίλησέ μου για να παραμείνω.

0: γράφουνε Νίκο το, εδώ από Χανιά το app δεν παίζει.
1: Το είπαμε αυτό, δεν
2: παίζει. Και εσύ το είπες.
3: Και εσύ το είπες.
1: Και Άλεξα με ρωτάει. Πάμε σε επόμενο τραγούδι και θέλω να περάσω στο ζώδιο μου στο Σκορπιό να δω πώς θα ξεκινήσει η εβδομάδα μου.
2: Κοίτα,
1: το διαβάζω μαζί σας, θέλω να ξέρετε. Σκορπιός, κάντε συζητήσεις με τον σύντροφό σας, αλλά αν δεν βρεθεί κατάλληλη στιγμή, κινδυνεύετε να αισθανθείτε σαν το ψάρι έξω από το νερό. Μην επιχειρήσετε να καταλήξετε με το έτσι θέλω σε ασφαλή δεδομένα, γιατί είναι πιθανό να χαλάσετε το καλό κλίμα ανάμεσά σας. Μάστε.
4: Γαλάζιο σαν τα
1: μούρδες.
2: Γεια σου, Άννα.
4: Σαν το φιλί σου.
1: Μούρδες λέει το ζώδιο μου σημαίνει.
4: Μα πέρασε σαν να ήταν.
1: Σας θέλω ρομαντικούς. Αγκαλιαστείτε. Γιατί πάρτε τον σύντροφό σας, χορέψτε μαζί του.
4: Δεν ήμουν μαζί σου.
1: Αν δεν έχετε τον σύντροφό σας, πάρτε όποιον έχετε μπροστά σας.
4: Αυτό.
2: Τι λες, μωρέ, Νάνση, να πάρω όποιον.

0: ξένα χωριά.
1: Και κάπως έτσι θα περάσουμε στον Ντέμι Ρούσο, που σαν σήμερα θα έχει γενέθλια. Και περνάω στους τοξότες. Ξανακοιτάξτε με άλλο μάτι κάποιες φιλίες ή τα φλερτ που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη ζωή σας, γιατί τώρα που φαίνεται πως έχετε πια σκοπό να καταλήξετε κάπου, ίσως ανακαλύψετε πως ταιριάζετε με κάποια πρόσωπα περισσότερα από όσο ταιριάζετε στην αρχή.

0: Πρέπει να το λέει ωραία αυτό το τραγούδι.
1: Είναι εδώ ο Μαραντόνα, έχει μπει στο live, Γιώργο.
2: Κάνουμε live στο TikTok, έλα πείτε.
1: Καλούδη, μέσα στο ζώδιο σου.
2: Ναι.
1: Επειδή είναι Δευτέρα σήμερα, είναι μόνο για πάρτι σου.
2: Ευχαριστώ πολύ, Νάνση μου. Ευχαριστώ πολύ. Το ακούω.
1: Εγώ καιρός, λοιπόν.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενισχύστε το αίσθημα της σταθερότητας στη σχέση σας. Αλλά θα πρέπει να είστε γενναιόδοροι με τα αισθηματικά σας.
2: Είμαι.
1: Αν δεν θέλετε να προκληθούν ρήξεις για λανθασμένους λόγους. Ακολουθήστε τα προγράμματα που σας ταιριάζουν, ξεκαθαρίζοντας τη θέση σας. Ό,τι κατάλαβες σήμερα δεν είναι, δεν είναι. Πέρασε Σαββατοκύριακο η Ανταλεούς, μας ξεπέταξε.
2: Δεν βγάζεις άκρη. Έχω εδώ πέρα και τον περίμενα σου. Έχω και τον Νίκο, με ρωτάει και τι οροσκόπος είμαι.
1: Δεν ξέρεις, εγώ ξέρω.
2: Όχι, δεν ξέρω.
1: Πρέπει να μου δώσεις ημερομηνίες και τέτοια. Ώρες που γεννήθηκες και πού.
0: Θα ήταν ως ο Μαραντόνα με αυτό που φορούσε ο Δημητρούς παλιά. Αυτό το μονοκόμμα.
1: Την Κελεμπία θα του πήγαινε. Σε παρακαλώ, πάμε και στο τελευταίο τραγούδι. Δύο ζώδια μας έμειναν. Συνεχίζουμε υδροχό.
2: Εντάξει.
1: Όχι τίποτα, θα σταματήσει να τσιρίζει και ο άλλος που έχω δίπλα μου, εδώ ο Λιανός. Φαντάζομαι, αν ήταν ο Ντέμις Ρούσος μπροστά και εσύ από πίσω, θα
0: ήθελες
1: να κλέψεις την παράσταση.
0: Τριάδα, θα πήγαινα μπροστά.
1: Υδροχός, λοιπόν. Η επικοινωνία σας θα κυμανθεί σε ιδιαίτερα καλά επίπεδα και θα έχετε αρκετές ευκαιρίες να κάνετε καινούργιες γνωριμίες και να εδραιωθείτε στο κοινωνικό σας κύκλο. Αν δεν είστε σίγουροι πως κάποια υπόθεση σας καλύπτει, μην βιαστείτε να δεσμευτείτε. Γιώργο!

0: Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Μάρκο.
1: Και θα κλείσω. Θα κλείσω με τα ψαράκια μας. Θα σημειωθούν αλλαγές στις οικογενειακές σχέσεις σας, αλλά θα πρέπει να είστε συγκρατημένοι, γιατί αν ξεσπάσετε κινδυνεύετε να παρεξηγηθείτε από άτομα που αγαπάτε. Με το να χρεώνεστε τις υποχρεώσεις των άλλων, μόνο κακό προηγούμενο δημιουργείται. Θα σας το ζητάνε συνέχεια, σας το λέω εγώ.
0: Γεια σου Ανδρέα, γεια σου Μαρία, γεια σου Άλβα.

0: κάπως έτσι θα πάμε σε break. Ερχόμαστε πολύ πολύ σύντομα.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται, συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη

0: Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.

0: Δυνατό ξύδι, το μετόχι. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
0: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
8: Πο-πο-πο! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
9: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Καλοκαιράκι, βραδινό βανάκι.
11: Και μετά... κρυωματάκι.
12: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Μάτι-μάτι. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε κάθε Παρασκευή μια κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Να θυμάστε ότι όπου και αν πάτε θα βρείτε τα καταστήματα Μάτι-Μάτι που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου, αλλά και οράσεως. Τα αποκλειστικά Brands Look, Elgio, Marabou, στις πιο cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλίου, το ένα ζευγάρι στα 39 ευρώ, τα δύο στα 50 και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Παρακαλώ, δίλημα ζωής. Δίλημα που πραγματικά έτσι το.
1: Σε προβληματίζει.
0: Εγώ με προβληματίζω.
1: Από το πρωί.
0: Φαντάσου ότι έγινε θέμα συζήτηση στην παρέα που ήμουν. Το διάβασα την Παρασκευή το βράδυ που το στείλανε. Λοιπόν, δεν γράφει ονόματα, δεν γράφει τίποτα.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Το μόνο που λέει είναι, παιδιά, γεια σας. Είμαι φανατικός, σας ακούω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν θέλω να λέω αυτά που λένε οι άλλοι, αλλά πραγματικά, αν κάποιος που ξέρει από ραδιόφωνο και σέβεται τον εαυτό του, μόνο μπορεί να σε ακούει. Πολλές φορές έψαξα να ακούσω κι άλλους που είναι πάρα πολύ αγενείς, πάρα πολύ επιθετικοί και δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Και βρωμάκι τα πόδια τους, να τα λέμε αυτό.
0: Όχι, αυτό δεν
1: μπαίνει σε στούντιο μέσα και λιποθυμάς.
0: Γράφει για την αγένεια και για την επιθετικότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, εμείς δεν το έχουμε αυτό. Και σας ευχαριστούμε που 15 χρόνια τώρα είστε μαζί μας.
1: Και πλενόμαστε.
0: Λοιπόν, θα σας το πω, δεν λέει τίποτα. Δεν λέει ούτε όνομα, δεν λέει τίποτα. Mm. Λοιπόν, είναι ανώνυμο. Λοιπόν, ο άνθρωπος λέει, είμαι 43 ετών. Είμαι ομοφιλόφιλος. Είμαι παντρεμένος με δύο παιδιά. Με γυναίκα. Δεν το ξέρει κανένας από την οικογένειά μου. Ούτε από τους γονείς μου. Ούτε από τους φίλους μου ότι είμαι ομοφιλόφιλος.
2: Ωραία.
0: Κατά διαστήματα βρίσκω κάποιους συντρόφους μόνο για σεξουαλικούς λόγους. Δεν έχω βρει ποτέ το θάρρος, δεν έχω τολμήσει ποτέ να μιλήσω ανοιχτά το τι είμαι ομοφιλόφιλος. Έχω μια νορμάλ ήρεμη ζωή και το ζήτημά μου είναι ότι αυτό το θέμα δεν το ανοίγω για να μου πείτε τι να κάνω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Προσπάθησα να μιλήσω με ανθρώπους ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορώ να αλλάξω τώρα τη ζωή μου. Το μόνο όμως που μπορώ να πω είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος είναι σαν και εμένα εκεί πέρα έξω. Είναι ομοφιλόφιλοι, οι άνδρες, οι γυναίκες, που όμως είναι παντρεμένοι με οικογένειες και ζουν μια ζωή όπως τη δική μου, που ουσιαστικά δεν μπορώ να φανταστώ να θέλω να την αλλάξω. Είναι ένα θέμα που απλά μας το γράφει για να το συζητήσουμε. Λοιπόν, το θέμα αυτό το συζήτησα με φίλο μου ομοφιλόφιλο πριν αρκετά χρόνια και μου είπε, Γρηγόρη, δεν μπορείς να φανταστείς πόσοι άντρες εκεί έξω παντρεμένοι είναι ομοφιλόφιλοι που δεν το ξέρουν οι γυναίκες τους. Έτσι, ή δεν το έχουν εκμυστηρευτεί αυτοί σε κανέναν ή οτιδήποτε άλλο. Έχουν σεξουαλικές σχέσεις κάποια στιγμή με ομοφιλόφιλα, με ομοφιλοφιλικές σχέσεις, όμως συνεχίζουν την ζωή τους κανονικά στο γάμο τους. Που είναι βέβαια ετεροφιλοφιλικός γάμος, είναι με τη γυναίκα τους. Δεν είναι, θέλω να πω, ένα γάμος δύο αντρών ή δύο γυναικών. Είναι με τη γυναίκα τους και απλά σεξουαλικά βρίσκονται με αυτό που τους αρέσει πάρα πολύ. Σιωπή βλέπω,
3: Εγώ θα τα βάλω λίγο με το φίλο μας.
2: Η κουμπαρούλα μου.
3: Γιατί έχει φτάσει σε μια ηλικία, okay, που έχει κάνει οικογένεια, έχει κάνει παιδιά, κερατώνει τη γυναίκα του.
1: Ναι, εγώ εκεί θα μείνω τώρα. Είναι άντρα, είναι γυναίκα εκεί.
3: Ναι. Κερατώνει τη γυναίκα
1: είναι
3: του.
1: Είναι σε μια κατάσταση άγχους.
0: Περίμενε.
3: Κερατώνει. Μετά από την άποψή μου, δεν έχω πει την άποψή μου.
0: Τι εννοεί κερατώνει τη γυναίκα του.
3: Δεν λέει ότι κατά καιρούς πηγαίνει με άντρες.
1: Δεν το ξέρει η γυναίκα του.
0: Τι να κάνει. Όχι. Κυριολεκτικά την κερατώνει, έτσι όπως το λες.
3: Όχι, είναι μόνο αυτό.
0: Ακούω. Τι να κάνει που ποτέ δεν βρήκε αυτό το πράγμα.
3: Να μην είναι με αυτή τη γυναίκα.
0: Με ποιον.
3: Και δεν μόνος του και να κάνει ό,τι θέλει.
0: Δεν θα την άλλαζε ποτέ τη ζωή του.
3: Γιατί να μην αλλάξει, την κοροϊδεύει κανονικότητα. Την κερατώνει.
0: Θα έλεγε κανείς ότι τον ίδιο τον εαυτό ταλαιπωρεί.
3: Όχι, ταλαιπωρεί και άλλους ανθρώπους.
0: Άντε πάλι. Εντάξει, είσαι πολύ επιθετική.
2: Μα έτσι είναι.
3: Όχι.
0: Που είναι να κάνει άκρο ψυχολογικό.
3: Α χωρίσει.
0: Όχι.
2: Γρηγόρη,
3: δεν κατάλαβα. Γιατί κερατώνει.
0: Γιατί το κάνει μόνο για σεξουαλικούς λόγους.
3: Τι λες, αλήθεια τώρα, να είμαι εγώ δηλαδή παντρεμένη με έναν άνθρωπο και κάθε τρεις και λίγο να πηγαίνει με μία γκόμενα ή με έναν γκόμενο. Όχι,
0: αλλά
3: είναι
0: εδώ είναι μια περίπτωση που δεν το κάνει.
3: Δεν είπαμε να βγει και να πει άμα δεν θέλει τι είναι και τι κάνει στο κρεβάτι του, αλλά δεν υπάρχει λόγος να είμαι έναν άνθρωπο και να τον κερατώνει.
2: Αυτός ο άνθρωπος προφανώς είναι για. Δεν θα πω για λύπηση. Γιατί είναι για λύπηση, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος. Θα σου πω αμέσως. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καταπιεσμένος, ο οποίος δεν είναι ευτυχισμένος.
0: Ευτυχισμένος είναι.
2: Με δεν είναι ευτυχισμένος, Γρηγόρη μου. Δεν μπορεί να σε ευτυχίσει. Για να μπορείς να ζεις μια διπλή ζωή, γιατί αυτός ζει ο άνθρωπος, μια διπλή
0: θέλω
2: ζωή.
0: Θέλω να σου πω ότι ουσιαστικά δεν θέλει να την αλλάξει αυτή την ιστορία της οικογένειάς του. Είναι ευτυχισμένος και με την οικογένειά του. Σεξουαλικά όμως.
2: Γρηγόρη μου, δεν δε μπορεί να περνάς καλά και να είσαι καλά
0: να το
2: όταν ψάχνεις.
0: Γιατί και εγώ
2: δεν είναι σωστό αυτό που λες. Όταν είσαι καλά με τη γυναίκα σου και την οικογένειά σου, δεν ψάχνεις τίποτα άλλο. Ο άνθρωπος ψάχνει κάτι άλλο για να είναι καλά και να περνάει καλά. Οπότε και ο ίδιος δυστυχισμένος είναι μέσα του. Αλλά εκείνος είναι επιλογή του να το κάνει αυτό. Δεν μπορεί να του πει κανένας τίποτα. Επιλογή σου είναι γούστος σου, καπέλο σου. Την άλλη όμως που την κοροϊδεύει και την κερατώνει, δεν την έχει
3: τώρα
2: ρωτήσει.
3: Τώρα χρόνια με άλλο. Εντάξει, okay.
2: Αυτό ακριβώς.
3: Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνει.
0: Γιώργο, πες λίγο. Γιατί
2: κύριε παιδιά, εγώ αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Μία ζωή ήρθαμε να ζήσουμε. Για ποιο λόγο να είμαστε καταπιεσμένοι?
0: Θα σου πω πάντως κάτι και εγώ θα το πω έτσι. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι εκεί πέρα έξω είναι παντρεμένοι με ετεροφιλόφιλα ζευγάρια?
2: Γιώργο, εγώ δεν έχω γνωρίσει ποτέ κανέναν. Θα σου πω, θα σου
0: μα δεν θα γνωρίζεις.
2: Αυτό.
0: Δεν θα γνωρίσεις. Αυτή πρέπει να την κάνεις την κουβέντα. Με, κάποια,
2: με έναν άνθρωπο που είναι ομοφιλόφιλος και την πέφτει παντρεμένος.
0: Όχι μόνο ότι την πέφτει παντρεμένη. Αυτό και αυτό να του κάνει μια συζήτηση. Ναι. Αν δεν ξέρει πώς. Γιατί δεν θα ανοιγόταν πώς σε ένα ομοφιλόφιλος ενώ ξέροντας ότι εσύ δεν είσαι. Αλλά δεν ξέρω με τις γνωριμίες, με τα, αυτά που έχετε. Πώς θα λένε, θα στο κινητό μωρέ που στέλνουν, κάνουν, ράνουν. Έχω μιλήσει με πάρα πολλά ομοφιλόφιλα παιδιά που λένε ότι πραγματικά μας φλερτάρουν πάρα πολύ παντρεμένοι. Ή άμα τους φλερτάρουμε εμείς, γιατί μπορεί να είναι κάποιος όλος παντρεμένος, κάποιοι ενδίδουν.
2: Ανταποκρίνονται.
0: Και δεν το κάνουν τώρα για πρώτη φορά, ότι είναι εδώ και χρόνια δηλαδή. Άρα σημαίνει.
2: Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι, να μου δώσεις μια απάντηση.
0: Για ποιο
2: λόγο να το κάνεις αυτό?
0: Δεν ξέρω.
2: Για ποιο λόγο να ζεις καταπιεσμένα, αφού σου αρέσει και ελκύεσαι από ανθρώπους του ίδιου φίλου? Για ποιο λόγο να ζεις καταπιεσμένα?
0: Είναι λίγο εύκολο πάντως να προσπαθεί να το αναλύσει, έτσι.
1: Αυτό δεν φαντάζεται τη ζωή του με έναν άλλον άντρα. Φαντάζεται τη ζωή του όπως είναι εκεί πέρα στην οικογένειά του με τα παιδιά του, με τη γυναίκα του και παράλληλα να κάνει κάτι άλλο.
2: Αυτό τώρα είναι normal.
1: Δηλαδή δεν, το πρόβλημα που μας περιγράφει δεν είναι ότι θέλω να είμαι με τον άλλον.
0: Θέλω μόνο σεξουαλικά.
1: Όπως είμαι να τώρα. Τώρα εκεί.
2: Αυτό είναι normal όμως.
0: Τώρα κοίταξε εσύ, το ότι πάμε να βγάλουμε εμείς εδώ πέρα συμπέρασμα δεν θα βγάλουμε. Γιατί εγώ δεν είμαι ικανός να μπω στα παπούτσια κανένας και δεν θέλω να
2: κρίνω.
0: Δηλαδή
2: ο ίδιος δεν αισθάνεται καταπιεσμένος, αισθάνεται άνετα.
0: Δεν γράφει τέτοιο πράγμα.
1: Το δίλημα δεν είναι ερωτεύτηκα
0: έναν άλλον άντρα και θέλω να
1: χωρίσω.
0: Θέλω να
1: συνεχίσω έτσι. Αλλά έχω εγκλωβιστεί τώρα, δεν ξέρω τι κάνω.
2: Πού έχει εγκλωβιστεί?
0: Το ζήτημα είναι τώρα, δεν ξέρω και αν στην προηγουμένη περίπτωση, αν ήταν πάντα από μικρός ένιωθε ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις ομοφιλοφιλικές ή αν ένιωσε κάτι τέτοιο πιο μεγάλος. Και αυτά τώρα.
3: Εγώ είπα ότι δεν μου αρέσει αυτό που κάνει.
0: Για να πάρουμε λίγο.
2: Το νιώθω από μικρός ή πιο μεγάλος.
0: Για να πάρουμε λίγο.
3: Δεν έχει να κάνει, δεν με νοιάζει ποτέ το νιώθω.
0: Καλημέρα! Καλημέρα!
4: Καλημέρα, παιδιά!
2: Έλα, καλημέρα, καλώ το να.
4: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
0: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
3: Άκουσες, καλό μήνα στις 15 λίγο... του μήνα.
1: Ναι, καλό μήνα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα τελειώσαν τα λεφτά. Περιμένει αύριο
4: να πληρωθεί.
0: Έχεις να πεις κάτι για το θέμα αυτό που έχουμε το δίλημα?
4: Έχω να πω ένα πράγμα. Μην μπερδευόμαστε αν η σχέση είναι ετεροφιλική ή ομοφιλοφιλική.
2: Είναι κέρατο.
4: Το θέμα είναι κέρατο. Ναι, τελείωσε από εκεί πέρα. Αυτή είναι η γνώμη
3: μου.
0: Εντάξει, τώρα ρε παιδιά, καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε, αλλά.
2: Όχι, δεν υπάρχει άλλα. Είναι κέρατο,
0: Παναγή, έχει ένα πράγμα. Δεν, συμφωνώ, είπαμε, έχετε δίκιο.
2: Άμα το
0: κυριολεκτικά. Εδώ υπάρχει όμως ένα άλλο θέμα. Εδώ υπάρχει ένα θέμα ενός ανθρώπου που πραγματικά νιώθει ότι είναι κλεισμένος και δεν μπορεί να το κάνει. Και είναι πάρα πολλοί κόσμος. Για πολλούς λόγους.
4: Συμφωνώ, αλλά και ετεροφιλική να ήταν η σχέση. Πάλι θα υπήρχε αυτό το θέμα.
0: Δίκιο.
4: Το θέμα είναι λεπτό όταν υπάρχει ομοφιλόφιλη.
0: Έχεις δίκιο, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνω τι λες. Αλλά...
4: αυτό πιστεύω εγώ.
0: Αλλά πιστεύω ότι αυτό το παιδί.
2: Δεν τα βάζουμε μαζί του δηλαδή που κερατώνει με άντρα. Που κερατώνει τελεία. Καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει, ναι, εννοείται. Δεν καταλαβαίνω. Ναι. Δεν ξέρω, έχεις ποτέ ακούσει για τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων που ήταν ομοφιλόφιλοι αλλά είναι παντρεμένοι με παιδιά και ουσιαστικά δεν έχουν πει ποτέ και έχουν μια παράλληλη ζωή?
4: Όχι, να πω την αλήθεια δεν έχω ακούσει. Απλά το έχω ακούσει από φίλους μου που είναι. Του ζευγάρια, straight τέλος πάντων και έχει τύχει αυτό και του λέω δεν είναι σωστό να γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Α, εννοείται ότι απατούν τις γυναίκες του ενώ.
4: Ναι, εντάξει. Όταν έχει τελειώσει κάτι, όταν το τελειώνει επί τόπου.
0: Ναι. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
4: Γεια χαρά,
0: καλημέρα. Είσαι πολύ γλυκός. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Φιλάκια πολλά.
0: Να πω συγγνώμη λίγο, Παναγία, αν θέλω να πάρουν και άλλα τηλέφωνα. 211-7007-931. Παρακαλώ, μακάρι να μας πάρει και κάποιος έτσι ομοφυλόφιλος να μας πει πώς.
3: Δεν έχει σχέση.
0: Θα ήθελα να δω πώς είναι ουσιαστικά. Δεν το βιώνουν οι ίδιοι στην Ελλάδα.
2: Να το βιώνει αυτό.
0: Αυτό θέλω να πω. Όχι κάποιος που το βιώνει να μας πει αν το βιώνει σαν παντρεμένος. Πόσο δύσκολο είναι να κάνεις coming out. Βλέπεις ότι κάποιοι άνθρωποι δεν κάνουν
3: coming out. Δεν κάνει coming out. Το κέρατο γιατί το κάνει.
0: Άντε πάλι.
3: Τι άντε πάλι, αυτό πιστεύω.
0: Πάμε τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
5: Hello, good morning.
1: Good morning, Παλιόπη.
0: Καλλιόπη μου, συγγνώμη, επειδή το θέμα είναι λίγο σοβαρό. Σε φιλό, καλημέρα πάρα πολύ. Θα ξαναπάρει, Καλλιόπη, έτσι κι αλλιώς. 211-7-007-931. Με ξαναπαίρνει γιατί το ακούει συνεχώς και θέλει να
4: μιλήσει.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Η άποψή σα.
4: Είμαι ο Γιώργος, ναι, θα συμφωνήσω με την Άντση.
0: Ναι.
4: Γιατί όταν μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία, πράγματι, όποια και να είναι η επιλογή σου, θα απαντάς τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου μαζί.
0: Ναι.
4: Γιατί όταν μπαίνει σε μια διαδικασία οικογένειας, ωραία, η οικογένεια είναι και τα παιδιά.
0: Ωραία, να το πάρουμε λίγο τώρα. Εντάξει, γιατί έξω λέμε ότι όλοι έχουμε δίκιο, έχετε δίκιο δηλαδή με αυτό που λέτε. Αν όμως σεξουαλικά αυτός ο άνθρωπος δεν εμπνέεται από. Δηλαδή έχει και αυτή την τάση την ομοφιλοφιλική. Όμως δεν θέλει να χωρίσει την οικογένειά του ουσιαστικά. Δεν το κάνει δηλαδή γιατί θέλει, ερωτεύτηκε, θέλει να βρει μια άλλη γυναίκα ή δεν είναι ευτυχισμένος με τη γυναίκα του. Όμως και η πλευρά τη σεξουαλική του χαρακτήρα του έχει μια έλξη και από το ίδιο φύλο. Τι να κάνει, να ζήσει το σωστό.
4: Μιλάμε για ένα πάθος. Είναι το ίδιο δηλαδή σαν να είσαι τζογαδόρος.
0: Τώρα πάθος δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Τι σημαίνει πάθος.
4: Πάθος είναι αυτό. Δηλαδή για ένα πάθος μπορείς να καταστρέψεις την οικογένειά σου.
0: Όχι, τι σημαίνει πάθος, παιδιά, η έλξη σεξουαλική είναι πάθος. Τι είναι αυτό που λέτε. Όχι, Νίκο μου, η έλξη σεξουαλική είναι μέρος της ζωής μου, μέρος του DNA μου, μέρος του εαυτού μου. Τι πάθος είναι αυτό.
1: Το συγκεκριμένο τέτοιο που λέει.
4: Φυσικά, μιλάμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
2: Δηλαδή ότι η απιστία είναι το ίδιο πάθος με τον τζόγο.
4: Ακριβώς.
2: Okay. Η άποψή του είναι το άνθρωπο.
0: Εντάξει, όχι, λέω η σεξουαλικότητα.
3: Σύμφωνα με τη θρησκεία είναι.
0: Η σεξουαλικότητα πάντως δεν είναι πάθος. Έτσι, η σεξουαλικότητα
4: όχι,
0: είναι.
4: Όχι από μόνη της.
3: Ναι. Η λαγνία.
2: Η απιστία. Η απιστία.
3: Η λαγνία, παιδιά. Η λαγνία.
4: Αυτό ακριβώς.
0: Ωραία. Κατάλαβα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που πήρατε. Γεια χαρά. Καλημέρα. Ξέρετε, το βλέπουμε λίγο επιφανειακά. Ξαναλέω ότι φαινομενικά δίκιο έχει αυτό που πεινάνει, ότι δεν δέχεται την απάτη σε κανένα μέρος της ιστορίας. Και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Εδώ τώρα υπάρχει μια ειδική περίπτωση ή όχι. Αν
3: όχι,
0: πείτε
3: δεν
0: όχι.
3: Είναι ειδική περίπτωση.
0: Ωραία.
3: Και
0: καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας. Καλή εβδομάδα. Να ακούσουμε και μια γυναίκα.
6: Καταρχάς, συγχαρητήρια για τα τόσα χρόνια που σας ακούμε και μας ακούτε. Σας αγαπάμε πάρα πολύ.
0: Με το πρωινό που μεγαλώνει γερά, παιδιά.
6: Παιδιά, ειλικρινά σας ακούω από το 12 και δεν έχω σταματήσει.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ακούστε και κανέναν άλλο να δείτε τη διαφορά.
0: Μα έχει ακούσει, γι' αυτό κάτσε εδώ.
6: Έχω προσπαθήσει να ακούσω, αλλά κάθε φορά γυρνάω.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Για πείτε μας λίγο, ποια είναι η άποψή σας.
6: Καταρχάς, ξέρετε ότι η κοινωνία μας είναι πολύ ζόρικη και αυτός ο άνθρωπος φαίνεται καθαρά εγκλωβισμένος.
2: Ναι, αλλά ο ίδιος δεν το παραδέχεται αυτό. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
6: Αυτός τώρα τι έχει πάθει. Αυτός έχει πάθει ό,τι έχουμε πάθει όλοι μας. Δηλαδή, όλοι θέλανε ένα πρότυπο από την οικογένειά τους να έχουν μια σταθερή οικογένεια. Πιθανώς και έναν άνθρωπο ετεροφιλόφιλο, έτσι, προφανώς. Mm-hmm. Όλοι μπαίνουμε σε αυτό το τρυπάκι, όλοι μας, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, καλός ή κακός. Μπήκε εκεί πέρα, προφανώς βρήκε έναν καλό άνθρωπο και γι' αυτό δεν θέλει να τον χάσει. Δεν μπορεί όμως να καταπιέσει και τη σεξουαλικότητά του. Και είναι εγκλωβισμένος ο ίδιος. Δεν λέω ότι είναι σωστό αυτό που κάνει. Λέω όμως ότι και να χωρήσει και να συνεχίσει την κρυφή του ζωή πάλι δεν θα είναι ευτυχισμένη.
0: Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Γι' αυτό είμαι τόσο πολύ προσεκτικός στα λόγια που λέω, γιατί η συγκεκριμένη περίπτωση αυτού του ανθρώπου, ό,τι δρόμο και να πάρει, θα είναι ένας δρόμος που θα του έχει αρκετή στεναχώρια. Δηλαδή, λόγω του ότι έκανε οικογένεια με παιδιά και αγαπάει τη γυναίκα του, και από την άλλη πλευρά η σεξουαλικότητά του τον σπρώχνει και προς το ίδιο φύλο. Δηλαδή, είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου, πολύ δύσκολο τώρα. Δηλαδή, εδώ θέλει ειδικό. Νομίζω ότι ένιωσα κιόλας ανίκανος να σχολιάσω. Οτιδήποτε.
6: Αυτός
0: αυτό,
6: ο άνθρωπος θέλει πολύ ψάξιμο μέσα του, πάρα πολύ ψάξιμο. Και πάντα θα φοβάται την κοινωνία, γιατί και η κοινωνία είναι ζόρικοι. Δεν είναι πάντα όλοι ανοιχτοί στο μυαλό τους.
0: Δυστυχώς είναι ακόμα ζόρικοι, γιατί.
6: Πολύ, πολύ, πολύ. Και αυτό που είπες, Γρηγόρη, πριν για τους ομοφυλόφιλους, επειδή έχω μιλήσει με πολλούς ομοφυλόφιλους και τρανς και ΛΟΑΤΚΙ κτλ. Όλοι έχουν κάτι να μου πούνε για straight άντρες.
0: Πάντως
6: και
0: επειδή,
6: γυναίκες. Ναι, επειδή τους προσεγγίζουν.
0: Τώρα τελευταία έχει γίνει και ένα θέμα λίγο λόγω και της πορείας που έκαναν εδώ.
2: Το Pride.
0: Και ρωτάνε γιατί βγαίνουν κάποιοι δημοσιογράφοι και λένε για ποιο λόγο το κάνετε ακόμα, αφού σας έχει αποδεχτεί η κοινωνία και οτιδήποτε άλλο. Και λέω ποια κοινωνία έχει αποδεχτεί. Το Σάββατο παρουσίασε μια εκδήλωση. Βρέθηκα καλεσμένος, έκανε μια μικρή παρουσίαση σε μια εκδήλωση που έγινε στο Μέγαρο. Και είναι ένα παιδί πάρα πολύ όμορφο που έρχεται να με παραλάβει από το δρόμο, ακούς Παναγή,
2: ναι,
0: για να με πάει στα καμαρίνα. Και έκανε μια συζήτηση, μου λέει: Γρηγόρη, είμαι γκέι και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος και όλα αυτά. Αγαπάω τον παπά μου, είναι από την Κρήτη, από την Άξο ο μπαμπάς μου. Mm-hmm. Αλλά λέω, πηγαίνεις, τον βλέπεις, μου λέει δεν πάω. Λέω γιατί. Γιατί μου λέει το δημιουργό πρόβλημα. Λέω τι πρόβλημα. Λέει πήγαμε, λέει, κάποια στιγμή με τον σύντροφό μου, μείναμε εκεί πέρα ένα καλοκαίρι, ένα μήνα που μπόρεσα και εγώ να μείνω, και με το που έφυγα όλο το χωριό τον κορόιδευε. Και του λέω, και τι σε νοιάζει εσένα. Μου λέει, καταλαβαίνω ότι στεναχωριέται. Λέω, κορόιδευε όλο το χωριό, επειδή ο γιος του είναι. Ναι, το χωριό τον κορόιδευε. Και ενώ μου λέει, παιδί μου, δεν με νοιάζει, έλα, εγώ εσένα θέλω να έχω, δεν πηγαίνω γιατί μου λέει, φοβάμαι, σκέφτομαι ότι το δημιουργώ πρόβλημα. Άκου τώρα, το 2026.
6: Εγώ άρα, το πιστεύω αυτό, γιατί είναι και επαρχία.
0: Ναι, όχι, ναι, ναι, ναι. Και όχι, δεν είχε κάτω παιδί να μου πει ψέματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι σε μια επαρχία, σε ένα χωριό επαρχία, σε νησί που πηγαίνουν, που είναι. Και ένα νησί όπως είναι η Νάξος, πρόσεξε να δει. Χιλιάδες κόσμο από παντού. Θέλω να πω, δεν είναι
2: και τουρισμό, ναι, από όλα τα μέρη του
0: αυτό
2: κόσμου.
0: Αυτό θέλω να πω, δεν είναι απομονωμένο νησί που δεν βλέπουν άνθρωπο. Βλέπουν χιλιάδες.
2: Δεν είπε στο Καστελόριζο.
0: Ακριβώς. Γιατί το Καστελόριζο να δει τι γίνει. Ποιο Καστελόριζο, με το Καστελόριζο πιο πολύ κόσμο από αυτό. Θέλω να πω, δεν είπα ένα μέρος, ένα χωριό που πηγαίνουν, που είναι πέντε κάτοικοι και δεν πηγαίνει κανένας. Με τόσες εικόνες και πάλι. Στο χωριό αυτό της Νάξου δεν δέχονται ότι ο γιος του είναι.
2: Μωρίς, Γρηγόρη, συμφωνώ απόλυτα. Αυτό έχει να κάνει μόνο με
0: αυτό
2: την παιδεία.
0: Όχι, αυτό θέλω να δώσω.
2: Εσύ και πιστεύεις ότι με το Pride θα αλλάξει αυτό?
0: Όχι, ρε φίλε, αλλά προσπαθούν αυτά τα παιδιά να βρουν μια ισορροπία μέσα σε αυτό το πράγμα, να δώσουν λίγο αγάπη. Εκεί έξω έχει πάρα πολλούς
6: κάνει. Να τουλάχιστον να ενημερώσουν.
0: Ναι, να ενημερώσουν. Έχει, πολύ, έχει πολύ, πολύ βλαμμένο κόσμο εκεί έξω που δεν δέχεται την αγάπη.
2: Αλλά δεν θεωρώ ότι η λύση είναι το Pride. Ότι τη λύση θα το δώσει το Pride.
6: Δεν του δίνεται
0: βήμα συχνά.
6: Αυτόν τον τρόπο.
0: Παναγία, όταν είσαι πάρα πολύ καταπιεσμένος για πάρα πολλά χρόνια, φτάνεις κάποια στιγμή στο να κάνεις πράγματα μέχρι να έρθει αυτή η ισορροπία. Πάντως σίγουρο είναι, επειδή πολλοί βγαίνουν και λένε, μα σας έχουμε αποδεχτεί. Μα πού βρίσκεται το πρόβλημα? Ποιο πρόβλημα? Προχθές χτυπήσανε κάτι παιδιά που ήταν γκέι σε ένα πάρκο,
2: ξέρω,
0: κάτι συνομήλικα. Ο φίλος μου αυτός ο συγκεκριμένος δεν μπορεί να πάει στο χωριό του γιατί κοροϊδεύουν τον πατέρα του. Δεκάδες άλλα περιστατικά. Βρίζουν, φτύνουν, κάνουν. Άρα πια. Ποιο έχει λυθεί το πρόβλημα? Μόνο το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Θέλει πολύ αγώνα για να λυθεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
6: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, δεν ξέρω το αποτέλεσμα ποιο είναι. Νομίζω ότι αυτός ο φίλος μας που δεν είναι ούτε το όνομά του έχει αρκετό.
2: Αλλά δεν μας ζήτησε να το βρούμε και καμιά λύση.
0: Όχι,
2: σου
0: δεν
2: λέω ότι αυτό που ζει είναι οκ. Okay.
0: Ρε παιδί μου, το πιστεύω ότι ζει και άλλοι. Επειδή ζουν και άλλος κόσμος έτσι, ήθελα απλά να το κάνουμε σαν συζήτηση.
2: Ναι.
0: Τώρα, πραγματικά, εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι, δεν ξέρω αν έχει πάει σε έναν άνθρωπο που ξέρει ειδικό, ψυχολόγο, ψυχίατρο ή τίποτα άλλο, να τον βοηθήσει.
3: Εγώ πάντως, επειδή έχω ζήσει και την άλλη περίπτωση.
0: Ποια?
3: Την περίπτωση που ένας άνθρωπος ήταν παντρεμένος, κάποια στιγμή αποφάσισε στη ζωή του να καταλάβει ο ίδιος τον εαυτό του, έκανε σχέση με κάποιον άλλον άντρα, χώρισε με τη γυναίκα του και κάποια στιγμή μίλησε και στα παιδιά του για το πώς αισθάνεται και για το ποια είναι η σεξουαλικά του τάτου. Τα παιδιά του τον αποδέχθηκαν. Η πρώην γυναίκα του στην αρχή δυσκολεύτηκε, μετά το αποδέχτηκε και πλέον έχουν τέλεια σχέση. Θέλω να πω, υπάρχει και η άλλη πλευρά, ότι μπορεί να, αυτό το πράγμα τέλος πάντων μπορεί να προχωρήσει και να λειτουργήσει, γιατί όταν αγαπάς πραγματικά έναν άνθρωπο, όσο στην αρχή και να δυσκολεύεσαι, ακόμα και σε έναν χωρισμό δεν θα κοιτάξω τα φύλλα. Κάποια στιγμή προχωράς παρακάτω, γιατί αν πραγματικά αγαπάς έναν άνθρωπο, αν δεν τον αγαπάς, για μια ζωή θα τον μισείς. Γιατί ποτέ δεν τον αγάπησες πραγματικά και δεν τον δέχτηκες ή δεν δέχτηκες την αλήθεια του. Από εκεί πέρα όμως, όλα μπορούν να συμβούν, όλα μπορεί να γίνουν. Το θέμα είναι εσύ ο ίδιος να καταλάβεις τι θέλεις και να σεβαστείς τους ανθρώπους γύρω σου. Γιατί και το να λες ψέματα δεν είναι σεβασμός.
5: Πάμε σε βέη και φάμαστε. Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Τώρα 1+1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με 1+1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάδα. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
12: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
13: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
14: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
13: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
15: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
16: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
17: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
18: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
19: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
20: Νιάου.
21: Νιάου.
19: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
22: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
19: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
22: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
1: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
4: Πολτρόνα Σοφά, solo divani di qualità.
20: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
21: Λοιπόν παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
24: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
21: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
25: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
26: Σ' όποια αγκαλιά και να σε, έλα να θυμάσαι.
27: Τον Ιούνιο μην κοιμάσαι. Ζήσε.
28: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Η αλήθεια είναι το Μουντιάλ έχει ξεκινήσει και γίνεται χαμός και αυτό το βλέπουμε και από τις τηλεθεάσεις που κάνει το Μουντιάλ. Βέβαια, να σας ευχαριστήσουμε χθες και για το Tonight, για τα νούμερα τηλεθεάσεις εκεί που δώσατε και για το Your Face Sounds Familiar που έκανε καταπληκτικά νούμερα απέναντι από το Μουντιάλ που από ό,τι φαίνεται πάρα πολλοί κόσμοι το παρακολουθεί και έχετε πέσει με τα μούτρα αυτές τις βραδινές ώρες γιατί βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Αλλά όμως πραγματικά αυτά που έτσι στείλετε μηνύματα πάρα πολύ μεγάλη αγάπη, ειδικά τη χθεσινή ημέρα. Όμως ο Ανδριόπουλος έρχεται να πει ότι αφού το Μουντιάλ είναι εδώ, τότε θα κάνει hat-trick με κόμπο και έχει φτιάξει ειδικά έτσι πακέτα Mundial Grill Combo με 10 ευρώ μόνο που έχει 15 καλαμάκια χοιρινά, μία συσκευασία πίτας 750 γραμμαρίων και 250 γραμμάρια τζατζίκι. Έτσι λοιπόν, για να τα πάρετε και να φτιάξετε αυτά τα βράδια τα φοβερά που είσαστε έξω στο μπαλκόνι, καλοκαίρι είναι, και να ζήσετε έτσι ωραίες στιγμές γιατί έχει και κάτι ματσάρες φοβερές, ή έχει κάνει και το Goal Combo πάλι με 10 ευρώ, 1,5 κιλό λουκάνικα τύπου Μικόνου, 2 συσκευασίες αυρά τα ψωμάκια για hot dog, 4 τεμάχια 400 γραμμαρίων και 300 γραμμάρια σαλάτα Κυπουρού. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος, αυτός είναι που αγαπάμε και που πραγματικά κάθε μέρα μας δίνει ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Περιστέρι, Γέρα, Κασαργυρούπολη, Μεταμόρφωση, Άγιος Στέφανος, Κερατσίνη, Νέα Ιωνία. Αυτή είναι η φανταστική οικογένεια Ανδριοπούλου που είναι για φίλημα κυριολεκτικά, αφού σας δίνει τόση αγάπη κάθε μέρα με ένα καλάθι. 69-36-10-10-22 Ανδριόπουλος. Και ονοματεπώνυμο για το καλάθι.
1: Ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Lidl είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα από τη Βέλτια. Αυτό είναι το Άιζο του ψαριού, παιδιά. Ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα ψάρια στα Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στις ελληνικές θάλασσες. Είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε ένα όλο φρέσκα. Έτσι ξέρεις ότι το ψάρι που απολαμβάνεις είναι και ψάρι που εμπιστεύεσαι. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Μπείτε μπομπές, με παρακαλώ.
2: Εδώ είναι το πίτε πόμα.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: 2-11-7-0-0-7-9-31. 500 ευρώ κυρίες και κύριοι. Τελειώνει ο μήνας. Δηλαδή, πέρασε ο μισός μήνας του Ιούνιου. Παιδιά, δεν θα τρελαθώ. Θα βράσει την πρώτη μήνα του καλοκαιριού. Θα μείνουν 8 εβδομάδες. Δύο διακοπές πάει. Χριστούγεννα ήρθανε.
4: Ρε Γρηγόρη.
0: Βάλα Χριστούγεννα.
5: Βάλαμε τα χαλιά.
0: Βάλα αλήθεια.
5: Τα κατεβάσω πάλι.
0: Ήρθα Χριστούγεννα. Άνοιξε και το τηλέφωνο, Νίκο, γιατί το έχει κλειστό. Γιατί δεν χτυπάει. Πάνιξε το λίγο. Χριστούγεννιάτικο τραγούδι. Τη Christmas time. Βέβαια, πάει το καλοκαίρι. Άκου τα παιδάκια που φωνάζουν εδώ. Τώρα μόλις έγινε το σχολείο.
6: Έλα, σταματήστε!
5: Έλα! Τα παιδιά.
6: Έκλεισε το σχολείο και μας έχετε πονοκεφαλιάσει!
0: Δεν έκλεισε, ανοίγει σε λίγες μέρες!
5: Τέτοιος γείτονας είναι.
0: Καλημέρα!
7: Καλημέρα!
8: Καλημέρα!
0: Πώς σας λένε?
7: Δήμητρα.
0: Δήμητρα, μου από πού τηλεφωνείς?
5: Πελατάκι.
7: Από ελληνικό.
0: Πελατάκι, Δήμητρα.
5: Φουλ.
7: Πού το ξέρεις? Ξανά.
0: Έχεις ξανακαλέσει?
5: Την προηγούμενη εβδομάδα μιλούσαμε.
7: Όχι.
5: Προ-προηγούμενη.
7: Όχι, έχω πολύ καιρό να μιλήσω.
0: Έχει πολύ καιρό να μιλήσει η κοπέλα.
5: Κλείεται, λέει ψέματα.
0: Γιατί λες, γιατί κοροϊδεύει το Δήμητρα, δεν το πιστεύει. Δήμητρα, έχει κερδίσει ποτέ κάτι από εμάς?
5: Τα πάντα. Μόνο εμένα δεν έχει κερδίσει.
7: Όχι. Ένα χρόνο ακριβώς είχα κερδίσει.
0: Πολύ ωραία.
5: Ένα χρόνο.
0: Χρήματα.
7: Χρήματα, ναι.
0: Τα έχει ξοδέψει, τα
5: έχει
0: ξοδέψει.
5: Και τώρα έχει πάρει και χαρμάνι, έχει πάρει και τα πάντα.
7: Δεν σταμάτα την έχει τρελάνει. Είναι μεγάλο δώρο.
5: Γιατί τα μικρά πλέον τα έχει για πλάκα.
7: Όχι, όχι.
6: Τι να πατάς, Δήμητρα. Σε τρία, σε δύο, σε ένα. Παναγή.
5: Beat the bomb, παίζουμε.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
9: Ένα ευρώ. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Δέκα ευρώ. 70, 71, 72 ευρώ, 73, 100, 110 ευρώ.
0: Stop.
5: Stop.
0: Stop, λέει η Δήμητρα. 110 ευρώ. Για να δούμε πού θα σκαγε.
5: Ωρε φίλε! Απεκτούρα! Είσαι παιχτούρα!
0: Α, Δήμητρα, σε θέλει πολύ!
5: Έχεις ένστικτο.
0: Δήμητρα, λίγο ένα δευτερόλεπτο να καθυστερούσες. 110 ευρώ. Θα σε βάλω να μιλήσεις με το φίλο στον Παναγή που σε αγαπάει. Ορίστε. Πάρα πολύ.
5: Λιμωρία.
0: Έτσι για εκδίκηση. Να του μιλάς συνέχεια στο αυτή. Θα μπουν τα λεφτά στην τράπεζα. Αυτό είναι.

0: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε και το πέρα εδώ πέρα πρωί-πρωί, έτσι για να πάρετε το καφεδάκι σας και να φάτε και το πρωινό σας, αφού έχουν φτιάξει καταπληκτικά πράγματα. Είναι το πέρα με τα απίθανα παγωτάκια, με τα απίθανα γλυκά, αυτά τα viral γλυκά που έχουν να κάνουν με τα φρούτα, που έχει κάνει μια συγκλονιστική δουλειά. Ό,τι βλέπαμε στο εξωτερικό, νομίζω ότι τα έχουν κάνει και ο Αλέξανδρος και η παρέα του πολύ, πολύ καλύτερα. Ελευθερίου Βενιζέλου 150, Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου. Είναι το ζαχαροπλαστείο που έφτασε τόσο ψηλά από την αγάπη σας μέσα σε 3 χρόνια. Το φέρατε εκεί που πραγματικά αξίζει. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να πάει και να μην ξετρελαθεί και με τα γλυκά και με τη συμπεριφορά και με τους ανθρώπους εκεί, και βλέπει και μπροστά στα μάτια του που γίνονται τα γλυκά. Είναι μια μαγεία κυριολεκτικά. Οπερά, πιείτε και το καφεδάκι σας με το τεράστιο πάρκινγκ για να μην σας ενοχλεί κανείς. 6936-10-10-22, ονοματεπώνυμο για την τούρτα.
1: Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails, παιδιά. Δοκιμάστε τα σε 6 μοκτέιλες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Και για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές, με μήλη, παρή, υφή και αόρατο φινίρισμα. Προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Η Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, γιατί τον ακούμε στις 8 παρα 10, αλλά κάποιοι παραπονιέστε ότι δεν τον προλαβαίνετε. Παρακαλώ, τι θα γίνει τις επόμενες μέρες?
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα, 15 Ιουνίου σήμερα. Πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Πολύ καλός ο καιρός σήμερα, με ηλιοφάνεια στην Αττική. Πολύ λίγες τοπικές νεφιές στα ορεινά το μεσημέρι. Εξασθενημένη θα είναι η άνεμη και η θερμοκρασία κοντά στους 30 με 31 βαθμούς αργά το μεσημέρι, κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Αύριο, Τρίτη, 16 Ιουνίου, προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια με ρεές, παρόλα αυτά συννεφιές, πρόσκαιρα λίγο πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν εξασθενημένοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις και θερμοκρασία στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Και η Τετάρτη θα κυλήσει αναλόγως, με λίγες αραιές συννεφιές, εξασθενημένους ανέμους και θερμοκρασία κοντά στους 32 με 33 βαθμούς, ενώ την Πέμπτη υπάρχει μια πολύ μικρή ανεπαρκή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με παράλληλη ενίσχυση του βουριά στα 5 με 6 και τοπικά έως και 7 μπουφόρ, και μια μικρή πτώση θερμοκρασίας της τάξης του 1 έως και 2 βαθμών Κελσίου. Και η Παρασκευή θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και δυνατό σχετικά βουριά, όπως και το Σάββατο Κυριακό, θα έλεγα, με τη θερμοκρασία εκεί κοντά στους 31 με 32 βαθμούς με έξι τιμές και γενικά χαμηλές τιμές σχετικής υγρασίας. Να είστε όλες και όλοι καλά.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
8: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
10: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
11: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
10: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Ιδέα.
14: Το κλίμα
12: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
15: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
14: Και τώρα ακμή.
15: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
18: Λάμπη!
17: Στις 18 Ιουνίου.
19: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
20: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
17: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
21: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
22: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
17: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
23: Χαρά στο πόντσο.
17: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
24: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο. Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
25: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
26: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
27: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
28: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
29: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
30: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
31: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
32: Πάμε Cherry Park.
31: Ναι!
32: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
31: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
32: Cherry Park. The place of happiness.
33: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
34: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
35: Δάρι, δάρι, δάρι.
36: Θέρδο μαξιλάρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: βρήκατε.
1: Λοιπόν, παιδιά, είναι 20 λεπτά πριν από τις 10. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο δίλημα ο Παναγής, γιατί τον βλέπω ότι κοιτάει λίγο τα διλήμματα, αλλά θέλω να πω σε αυτό το σημείο. Τι, Παναγή. Τι.
2: Έλα, πες αυτό το σημείο αυτό που θες να πεις.
1: Θέλω να πω σε αυτό το σημείο, παιδιά, ότι από σήμερα και για 3 εβδομάδες σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ η φέτα Βαλμά χύμα με 10,95. Μία τεράστια προσφορά που μου ήρθε μόλις τώρα εκεί από τη Χαλκιδική. Δοκιμάστε αυτή την εκπληκτική φέτα που φτιάχνετε μόνο. Σας παρακαλώ, προσέξτε με λίγο, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω, δεν μπορώ να πω παραπάνω, αλλά πολύ σύντομα θα... Φτιάχνετε μόνο με ελληνικό φρέσκο γάλα. Μόνο με ελληνικό φρέσκο γάλα. Η φέτα Βαλμά, θα έλεγα, αν πάτε από σήμερα σε κάπου έτσι, πάτε να ψωνίσετε και ψάχνετε για φέτα, βρείτε τη, σας παρακαλώ, 10,95. Και κυριολεκτικά εγκλωβίζουν τη φρεσκάδα του γάλακτος μέσα στο τυρί. Και το λέω έτσι γενικά, όχι με γάλατα ξυνισμένα ημερών, ούτε με συμπυκνωμένα γάλατα Γαλλίας ή Ιταλίας.
2: Όπα, μιλάς με γρίφους, γέροντα.
1: Δεν μιλάω με τίποτα. Φέτα Βαλμάς. Από σήμερα για 3 εβδομάδες σε όλη την Ελλάδα, δεν έχει πολύ μεγάλες ποσότητες. Εσείς που θα πάτε σούπερ μάρκετ μετά τη Λαϊκή, γιατί έχει και πολλές Λαϊκές τη Δευτέρα. Λοιπόν, βρείτε τη φέτα Βαλμά 10,95 και πάρτε την μόνο από φρέσκο. Και να θυμάστε και το κοφινάκι, αν το βρείτε το κοφινάκι, το μοναδικό χειροποίητο τύρι από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Βαλμά 10,95 και πάρτε την μόνο από φρέσκο. Και να θυμάστε και το κοφινάκι, αν το βρείτε το κοφινάκι, το μοναδικό χειροποίητο τύρι

0: Και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε μαζί μας όπου και αν πάμε. Δεν θα αγχωθούμε κιόλας βέβαια, γιατί παντού έχει ένα φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει παντού μαζί μας.
1: Δίλημα ζωής.
2: Διλήμματα ζωής, με τη φωνή της λογικής.
3: Λοιπόν, η Αλεξάνδρα έχει στείλει το μήνυμα και επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, πρέπει να σα το πω εντάχει.
1: Έχουμε χρόνο, έχουμε, μπορείς,
3: έχουμε χρόνο, ωραία. Η Αλεξάνδρα έστειλε το μήνυμά τη και λέει: παιδιά, καλημέρα. Έχω σοβαρότατο πρόβλημα.
1: Η Αλεξάνδρα.
3: Ναι, ναι, ναι. Και θέλω, λέει, την βοήθειά σα. Η Αλεξάνδρα είναι 4 χρόνια παντρεμένη. Δεν θέλω, λέει, να πω το όνομά του. Ας πούμε ότι το λένε Δημήτρη.
4: Εντάξει.
3: Λέει εδώ η ίδια. Είμαι παντρεμένη, λέει, 4 χρόνια με τον Δημήτρη και έχουμε ένα παιδί. Ο Δημήτρης ήταν, λέει, τραπεζικός υπάλληλος σε πάρα πολύ υψηλή θέση. Έβγαζε έναν πάρα πολύ ικανοποιητικό μισθό. Δούλευα, λέει, και εγώ, και έτσι τα φέρναμε. Είμαστε στο ενίκιο με το ζόρι κούτσα κούτσα, αλλά ζούσαμε αξιοπρεπώς. Τέλος πάντων. Μη σας τα πολυλογώ, παιδιά. Ξαφνικά, ενώ δεν το είχε σκεφτεί ποτέ στη ζωή του, ο Δημήτρης αποφάσισε να ασχοληθεί με το τραγούδι. Θέλει, λέει, να γίνει τραγουδιστής.
4: Ο Πάριος.
3: Γράφτηκε σε μια σχολή, έκανε κάποια μαθήματα φωνητικής. Πηγαίνει, λέει, έφυγε, παρετήθηκε από την τράπεζα.
1: Μάλιστα.
3: Με σκοπό ότι εμένα η καριέρα μου θα αλλάξει στο και εγώ θα γίνω τραγουδιστής. Δεν έχουμε, λέει, φαγητό, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Δεν έχουμε να πληρώσουμε το νίκη μας.
1: Τι, μόνο με τα δικά εγώ... δουλεύει η
3: ναι, ναι, δουλεύει. Και έτσι λέει, κάνει υπομονή, θα γίνω γνωστός τραγουδιστής και σπουδαίος και θα φέρω χρήματα.
1: Πόσο χρόνο είναι περίπου ο Αλέξανδρος, λέει?
3: Άμα είναι 4 χρόνια παντρεμένη, πρέπει να είναι γύρω στα 40 ο Αλέξανδρος.
1: Πρέπει, υποθέτηση δεν γράφει.
3: Υποθετικά, όχι.
1: Πώς υποθέτησε? Αποκλείεται να πήγε τόσο ψηλά στα 40 στην τράπεζα.
3: Δεν γράφει η ηλικία.
1: Μπορεί να είναι πιο μεγάλο αυτό, λοιπόν, είναι 50 και.
3: Αφού έχουν τώρα ένα παιδί, κάνανε. Λέει, είναι 4 χρόνια παντρεμένη και κάνανε ένα παιδί μετά το γάμο.
0: Δεν ξέρουμε πόσο χρονών είναι.
1: Πώς παίζει ρόλο.
3: Το θέμα είναι ότι εγώ, λέει, του έκανα ανοίξει και γιατί από την τράπεζα, λέει, του κάνανε πρόταση για να επιστρέψει στη θέση του. Ακριβώς με τα χρήματα που έπαιρνε και, του είπε η Αλεξάνδρα ότι αν δεν σου περάσει αυτή η πετριά.
1: Αποκλείεται να του κάνανε πρόταση στην τράπεζα να ξαναγυρίσει.
3: Ήταν, λέει, πάρα πολύ καλό στη δουλειά του και σε φτασμένη
1: αυτός
3: θέση.
1: Το λέει, αυτό το λέει, αποκλείεται από την τράπεζα που έφυγε, θα σου ξανακάνει η τράπεζα πρόταση
0: να
1: ξαναγυρίσει.
0: Παρακαλάνε να φύγει.
1: Παρακαλάνε να φύγει στις τράπεζες για να κάνουν ξεκαθάρισμα.
4: Να βάλουν ρομπότια.
1: Οπότε αποκλείεται.
3: Καλά, μέσα πολύ καλό στη δουλειά του και ήταν καλό στην
0: τράπεζα. Δεν το πιστεύω. Αποκλείεται.
1: Αλλά θέλω να πω ότι αυτά μάλλον τα λέει για να
0: την ηρεμήσει.
3: Και τη είπε, του είπε, λέει, ότι εάν.
0: Πόσο θα γράψω, ρε Παναγί, έχει τρελαθεί.
3: Δεν παρατήσεις τη βλακεία που σου έχει καρφωθεί στον εγκέφαλο να γίνεις τραγουδιστής που δεν έχεις και καθόλου ωραία φωνή.
4: Α, δεν το βλέπει με συμπάθεια.
0: Το πρόβλημά της είναι ότι δεν της αρέσει η φωνή του.
3: Και δεν πιάσεις μια δουλειά να φέρεις χρήματα στο σπίτι, χωρίζουμε.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Κοίτα, και αυτός τώρα με οικογένεια και παιδί τώρα κάνει το νερό. Το κάνει το νερό, του να φέρνει και ένα μεροκάματο στο σπίτι. Δεν γίνεται τώρα ξαφνικά.
3: Μα λέει δεν μπορώ, γιατί άμα λέει κάνω άλλη δουλειά δεν θα μπορέσω, λέει, να κυνηγήσω το όνειρό μου και να γίνω τρανό.
4: Τι να γίνει.
3: Να τραγουδιστής.
0: Τρανός και τραγουδιστής. Πιστεύει πολύ στον εαυτό του ο Δημήτρης, ας πούμε.
1: Γιώργος, ακούω.
4: Μακριά, φίλε μου, γύρνα στην τράπεζα. Έχεις κάνει τεράστια μπούρδα. Δεν υπάρχει πια τραγούδι, δεν υπάρχει πια.
3: Τι εννοείς, ρε Γιώργο?
4: Δεν υπάρχει,
3: ρε φίλε.
4: Τελείωσε τώρα αυτό το πράγμα. Τελειώσε, αναπιστρεπεί το. Θες να πούμε αλήθεια?
1: Ναι, προηγουμένως, γιατί άκουγα τον Γιώργο να τραγουδάει εδώ τώρα μέσα στο στούντιο.
3: Τι τραγουδάει, πριν ταξίδεψε με αυτό το πράγμα.
1: Άκουσε με λίγο, ρε λίγο.
4: Δεν ταξίδι.
1: Άκουσε με λίγο. Ο Γιώργος έχει πάρα πολύ ωραία φωνή. Έτσι.
3: Έχει.
1: Και τι θέλω να τον ρωτήσω, αν σου λείπει, Γιώργο, το τραγούδι.
4: Όχι.
1: Γιατί?
4: Δεν μου λείπει στη μορφή που είναι αυτή τη στιγμή.
1: Τι
4: δεν
1: είναι, δηλαδή, γιατί αυτή τη στιγμή.
3: Να πούμε ότι η τελευταία φορά που τραγούδησε ο Γιώργος ήταν πριν 5 χρόνια στο γάμο μου.
1: Ναι, περίμενε λίγο, Γιώργο. Γιατί, ας πούμε, εγώ το λέμουν. Γιατί.
4: Και εκεί έπεσε τα φόπλακα. Λέω αυτό το πράγμα. Εδώ με αυτού από κάτω του αλτιμπάγκου. Να έρχονται ιδρωμένοι να με πιάνουν. Μου λένε πες και το άλλο. Πες και το άλλο. Πες μια αφήση.
0: Μας είπες αλτιμπάγκου.
1: Γιώργο, πες μου λίγο. Γιώργο, πες μου λίγο.
0: Εγώ φταίω που έκανα σκηνό.
1: Γιατί το λες αυτό τώρα για του τραγουδιστέ?
4: Όχι, πιστεύω γενικά.
1: Και τώρα στο ρωτάω σοβαρά τώρα. Σοβαρά τώρα. Σοβαρά, γιατί μα ακούνε και παιδιά που μπορεί να θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά επαγγελματικά.
4: Όχι, να το κάνουν part-time. Να το κάνουν part-time να γεμίσει την ψυχούλα του μέχρι εκείνη. Μην έχουν βλέψει ότι θα γίνουν.
1: Όμως βλέπεις
0: τα μαγαζιά, δεν δουλεύουν. Λίγο,
1: Γιώργο, δεν δουλεύουν. Κάτσε, υπάρχουν πάρα πολλά που βγάζουν πολλά λεφτά από το τραγούδι. 10 ονόματα, 20, 30.
0: Αυτό.
4: Δεν ξέρεις, εγώ είμαι.

0: Είμαι μεγάλο στα χρόνια πλέον και μεγάλωσα σε μια εποχή που το τραγούδι το σεβόταν ο κόσμος και ήθελε να πάει να νιώσει κάτι. Πλέον τα τραγουδάκια που βγαίνουν τώρα είναι ανώδυνα. Δεν προκαλούν κάποιο συνέστημα. Είναι τζιριμπίμ, τζιριμπόμ, τζιριμπίμ, τζιριμπόμ. Για να κάνει τζιριμπίμ, τζιριμπόμ και να βγάζει λεφτά, πρέπει να έχει από πίσω πολλέ πλάτε. Να έχει ανθρώπου οι οποίοι θα πιστέψουν στο δικό σου τζιριμπίμ, τζιριμπόμ και θα σου πούνε πάμε να πουλήσουμε με αυτόν. Αυτό είναι το θεματάκι. Τώρα αυτό, αν την κάρφωσε ξαφνικά να τραγουδά, γιατί συγκινείται, γιατί νιώθει, γιατί κάνει, έχει πολύ δρόμο για να βγάλει μεροκάματο.
1: Ναι.
0: Εκτό αν σπρώχνει έξυπνα, κινείται έξυπνα.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι να πω εγώ σε αυτό. Να πούμε λίγο τον κόσμο να δούμε
2: ο τι κόσμος θα πει. Τι να πει. Ναι. Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να βρει μια δουλειά τώρα. Δεν μπορεί να αφήσει την οικογένειά του.
0: Μα τώρα είναι
3: να γίνει ο λέει τραγουδιστής.
2: Να γίνει ό,τι θέλει.
0: Το λέει και ο Παναγής και με εκνευρίζει, κατάλαβες.
2: Να γίνει ό,τι θέλει.
1: 2-11-7-0-7-9-3-9.
2: Τι θα τρώνε μέχρι να γίνει αυτός ο τραγουδιστής.
1: Ποια είναι. Ναι, καλημέρα.
2: Ορίστε.
1: Έπεσε το ρεύμα.
2: Μάθαμε σταματή να τσιμψιλεί.
1: Και ξανά άνοιξε.
0: Έπεσε.
2: Πέφτει το ρεύμα.
1: Τώρα, παιδιά, με το καλοκαίρι με full τα air condition και αυτά θα πέφτουν. Καλημέρα.
4: Ναι, σταμάτησε να χτυπάει.
1: Γιατί?
2: Γιατί έπεσε το ρεύμα.
1: Γιατί είναι. Και τι σχέση έχει το τηλέφωνο με το ρεύμα. Καλημέρα.
4: Τι καλημέρα, δεν χτυπάει.
1: Καλημέρα.
2: Κάνε ένα κόπορε και ξεσυνέλεσε το τηλέφωνο από το ρεύμα.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σας κυρία μου. Έχετε κάποια άποψη για το θέματος?
5: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς ο συγκεκριμένος άνθρωπος για μένα είναι πάρα πολύ επιπόλαιος. Όταν υπάρχει οικογένεια, υπάρχει παιδί και τόσες υποχρεώσεις από πίσω, δεν μπορεί να κάνεις κάτι τέτοιο.
1: Και το όνειρό του, να πεθάνει από αυτή τη ζωή, να πεθάνει χωρίς να κάνει το όνειρό του.
5: Δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο, να το κάνει, αλλά τουλάχιστον να μην τι άλλο να σκέφτεται και τα προστοζήνη της οικογένειάς του.
3: Ναι, αλλά λέει...
5: Δηλαδή αυτή η κοπέλα...
2: Λέει η κοπέλα να μιλήσει, λέει για τώρα μην πω.
3: Λέει ο άνθρωπος εδώ ότι άμα δεν κάνω focus και δεν το κυνηγήσω το όνειρό μου, δεν θα ζω ποτέ από αυτό.
0: Γιατί γέλας, φανταστείο, ε!
5: Ωραία, αφού το όνειρό του ήταν αυτό, ας μην έκανε οικογένεια. Να έκανε πρώτα αυτό το όνειρό.
3: Μα
5: του.
3: Μετά του ήρθε η πετριά.
2: Και άμα δηλαδή, μεθαύριο του ήρθε να κάνει μετά... μαθήματα σκι.
5: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Άρα δηλαδή λέτε ότι τα όνειρα έχουν ημερομηνία λήξης.
5: Δεν λέω ότι έχουν ημερομηνία λήξης. Σίγουρα τα όνειρα υπάρχουν πάντοτε. Αλλά από την πλευρά όμως της οικογένειας πρέπει να σκεφτείς ότι υπάρχει ένα παιδί από πίσω το οποίο έχει ανάγκη την καθημερινότητά του. Εάν δεν μπορείς να την προσφέρεις, δηλαδή να κάνεις εσύ το δικό σου το όνειρο εις βάρος της πλάτης του παιδιού σου και της οικογένειάς σου.
2: Ναι. Αυτός είναι ικανός να δουλεύει η κοπέλα, να πηγαίνει στη δουλειά και να της λέει πήγαινε πάρε το παιδί εσύ γιατί εγώ έχω δύο.
1: Είναι δυνατόν. Σας ευχαριστούμε πολύ.
5: Να είστε καλά.
3: Τι κοιτάτε, ρε παιδιά, από εκεί.
1: Έχει πάρει μεγάλη φωτιά εδώ απέναντι και έχει βγει ένα μαύρο σύννεφο, παιδιά, πάνω από το. Εδώ που είναι, ποια περιοχή είναι αυτή, κύριε.
2: Η Πάρνηθα.
1: Όχι, δεν είναι στην Πάρνηθα. Δεν ξέρω τι είναι εκεί. Και έχει μεγάλη. Φαίνεται ότι είναι μεγάλη φωτιά. Το ζήτημα είναι ότι τώρα αυτό το μαύρο σύννεφο, αν είναι επικίνδυνο, αν καίγονται τίποτα πλαστικά, πρέπει να. Τώρα, αν μα ακούει κάποιο, δεν ξέρω αν το έχουν γράψει ή όχι.
3: Εκεί είναι μεταμόρφωση, δεν είναι.
1: Μην λέτε ότι να είναι, δεν ξέρετε. Απλά είναι ένα, πολύ, ένα τεράστιο
4: Μενίδη,
1: σύννεφο κάπου.
4: Μενίδη, μου λέει ο Δημήτρης.
1: Μενίδη?
4: Ναι.
1: Το Μενίδη είναι προς τα εκεί.
4: Μήπως πιάσει κατάστημα με ανταλλακτικά.
0: Ωπα, πλαστικούρες και τέτοια έχει μέσα, παιδιά.
1: Αυτό λέει πως είναι επικίνδυνο με το.
0: Τώρα...
1: Γιατί έχει βγει ένα τεράστιο.
2: Εκεί είναι Μενίδη σίγουρα.
1: Ναι. Έχει ένα τεράστιο μαύρο σύννεφο. Τώρα δεν ξέρω πόσο επικίνδυνο είναι αυτό για να μπουν τον κόσμο να κλείσει τα τζάμια. Αν είναι πλαστικά και τέτοια χρώματα και αυτά. Ελπίζω να βγει κάποιο. Ή να στείλουν ένα, πώς το λένε αυτό το. Πώς το λένε στο κίνητο που στέλνουν, ναι. Πώς το λένε στο κίνητο.
0: Εκενώστε.
2: Το 112.
1: Το 112, ναι. Όχι, αυτό το μήνυμα που έχει το 112 το στέλνει, ναι. Το 112
3: ναι, το έχουν γράψει, παιδιά.
0: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, λέει. Τι έξω από κατάστημα.
1: Αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Τυλίχθηκε σε φλόγες.
0: Μπροστά από κατάστημα σε κατοικημένη περιοχή.
1: Δεν μπορεί να βγάζει αυτοκίνητο.
0: Όμως.
1: Αυτό το βγάζει αυτοκίνητο.
0: Πυκνός μαύρος καπνός είναι ορατός και οι κάτοικοι περιγράφουν αποπνικτική ατμόσφαιρα.
1: Μάλιστα.
0: Το Μενίδη.
1: Ευχόμαστε να μην υπάρχουν θύματα τουλάχιστον και να είναι όλα καλά. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο για το συγκεκριμένο θέμα. Παναγία δεν βγάζει μακρύ με αυτό το θέμα.
3: Τι αλλά να κάνει τώρα.
1: Το όνειρό του βέβαια δεν
0: να
1: ξέρω.
0: Να σοβαρευτεί.
3: Ψωνίστηκε τώρα.
1: Πάμε ακόμα ένα, δώσε ένα τηλέφωνο.
3: Θέλει μεγαλεία τώρα αυτό. Θέλει ένα αναγνωρισιμότητα.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Ναι.
1: Δώσε ακόμα. Χτυπάνε, γίνεται χαμός με τα τηλέφωνα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Έχετε άποψη, κύριε, επί του θέματος.
6: Πολύ καλημέρα στην όμορφη παρέα.
1: Γεια σου γλυκέ μου άντρα, πες
0: γεια
1: μας.
0: Σας, γεια σας.
6: Έχω να σας κάνω και μία μήνυση στην παρέα σας.
3: Μήνυση,
2: δηλαδή. Ναι.
0: Αυτό φορτώ.
6: Βεβαίως.
3: Βγάλε τον ντουγκά.
6: Επειδή είστε ο λόγος που δεν μαθαίνω αγγλικά.
2: Γιατί βλέπετε ότι είναι άχρηστα.
6: Τα σπέρνω από Αγγλία και ακούω όλη μέρα ράδιο σπέρα.
3: Πώς σε λένε.
6: Είμαι ο Κλόντι, έχω ξαναπάρει.
1: Γεια σου Κλόντι μου. Ζεις στην Αγγλία τώρα, από την Αγγλία μας παίρνεις?
6: Ναι.
1: Πώς έφυγες από εδώ για δουλειά?
6: Για δουλειά, για καλύτερα βασικά.
1: Και πώς είναι, για ασχολείς?
6: Ήμουνα καλά και εκεί, αλλά πήγα για καλύτερα.
1: Καλά, Κλόντι, με την οικογένεια ή μόνος σου?
6: Με την οικογένεια.
1: Πόσα παιδάκια έχεις?
6: Έχω δύο παιδάκια.
1: Δύο παιδάκια, να τα χαίρεσαι. Και αν επιτρέπετε τώρα, με τι ασχολείσαι πάνω, στο Λονδίνο είσαι?
6: Είμαι πλακάς.
1: Απλά, έχει δουλειά πάντως.
6: Οικοδομή.
1: Έχει δουλειά λογικά, θα έχει.
2: Οικοδομή να μην έχει.
6: Έχω και δουλεύω για μένα, είναι καλά.
1: Α, τέλεια. Άρα καλύτερα που έφυγες από την Ελλάδα.
6: Δεν μπορώ να πω καλύτερα, μόνο για θέμα οικονομικούς λόγους, ναι. Για άλλα θέματα όχι.
1: Δηλαδή όταν λες άλλα θέματα, τι είναι αυτό που ας πούμε δεν μπορείς να βρεις, ρε παιδί μου, που έχει η Ελλάδα?
6: Τη ζωή σου, απλά πουλάς τον εαυτό σου για να πάρεις κάποια χρήματα παραπάνω.
1: Ναι, κοίταξε, καταλαβαίνω πολύ καλά τι λες. Όλοι αυτό λένε, όσοι ζουν στην Ελλάδα μετά φύγουν, τους λείπει πάρα πολύ ο τρόπος ζωής της Ελλάδας. Βέβαια τα τελευταία χρόνια δεν είναι πια και έτσι τα πράγματα. Τώρα βέβαια θα μου πεις αυτός ο καιρός, όλα μας κάνουν να ανοίγουν αλλιώς την ψυχολογία. Αλλά εδώ βλέπεις ο κόσμος, παλιότερα θα το καταλάβαινα πριν από 15 χρόνια. Τώρα ο κόσμος ούτε βγαίνει καθημερινές. Άδεια είναι, ξέρω εγώ, μήπως να βάλεις ένα στόχο,
6: μπορεί,
1: να πεις...
6: Μπορεί να είμαστε και λάθος και να είμαστε,
1: ναι,
6: καλά.
1: Ναι, ξέρεις, καμιά
6: εδώ.
1: Φορά νομίζω και εγώ, δηλαδή θυμόμαι τα τελευταία παλιά χρόνια στην Ελλάδα, ασυζητή ήταν μια μαγεία, ένα πάρτι γινόταν εδώ, 7 μέρες την εβδομάδα έξω, περνούσαμε ωραία, αυτό δεν υπήρχε πουθενά στον κόσμο.
6: Ακριβώς.
1: Τώρα κυκλοφορώ 11 ώρα το βράδυ και δεν υπάρχει ψυχή. Είναι καλοκαίρι, άκου τώρα εδώ το τρελό. Τέτοιες μέρες παλιότερα γινόταν χαμός, τώρα 11 η ώρα είναι άδεια όλη η Αθήνα, άδεια. Και λες, είναι δυνατόν, ρε παιδί μου, μια καλοκαιρινή χώρα που ο κόσμος, εμείς δεν ξέρω τι έχουμε πάθει, το έχουμε πάρει τόσο κατάκαρδα. Λες και μετά το κορονοϊό δεν θέλουμε να βγαίνουμε έξω να πούμε τις καθημερινές. Είναι λες και 11 η ώρα πάμε όλοι σπίτι. Δεν ξέρω πραγματικά πώς μας έκατσε αυτό το πράγμα και αν θα φύγει ποτέ και αν θα τα καταφέρουμε. Πάντως, αν τελικά σ' αρέσει αυτό που, επειδή και εγώ μετανάστης ήταν η γονήτης μου, όπως εσύ τώρα μετανάστης, είσαι δύο φορές μετανάστης. Από ό,τι θυμάμαι, είσαι από την Αλβανία και ήρθες στην Ελλάδα.
6: Εγώ είμαι δύο φορές. Εγώ είμαι μία φορά από Αλβανία, Ελλάδα.
1: Και τώρα μία Ελλάδα, Αγγλία.
6: Τριών όταν ήρθα και τώρα εδώ πάλι.
1: Ναι. Καταρχάς, αυτό δείχνει πόσο εργατικός είσαι και προς τιμήν σου που κάνεις όλο αυτό το πράγμα για να ζεις την οικογένειά σου αξιοπρεπέστατα. Αυτό που έχω να σου πω είναι ότι αν σ' αρέσει όμως πραγματικά και θέλεις, ένα πράγμα έτσι που μπορώ να σου δώσω μια συμβουλή, βέβαια δεν είναι τα ίδια χρόνια τότε, βάλε ένα στόχο να μαζέψετε κάποια χρήματα. Να μην προσπαθήσεις να κάνεις τη ζωή που ονειρεύεσαι, να πεις ότι θα ζοριστούμε 5 χρόνια, 6, θα μαζέψουμε κάποια χρήματα και θα έρθω να ανοίξω, ας πούμε, γιατί και στην Ελλάδα τώρα πλακάς έχει πάλι δουλειά. Δηλαδή εδώ πέρα ψάχνουν να βρουν, δεν βρίσκουν.
6: Το ξέρω, αλλά πλέον εδώ στα 7 χρόνια που είμαι, έχω αγοράσει και σπίτι.
1: Μετά
6: από ένα μήνα ακόμα μπαίνω μέσα γιατί κάνω κάποιες εργασίες.
1: Το αγόρασες εκεί με τη δουλειά, από 7 χρόνια αγόρασες σπίτι? Στο Λονδίνο?
6: Ναι. Εντάξει, πήρα δάνειο εννοείται.
1: Ναι, δεν πειράζει, τι σημασία έχει, αλλά είσαι προκομμένος. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο.
6: Δόξα τω Θεώ.
1: Να σε έχει ο Θεός καλά.
6: Είχα μια άποψη για το φίλο μας που
1: θέλει
6: να γίνει τραγουδιστής.
1: Για πες.
6: Ότι είναι πολύ τεμπελόσκυλο.
1: Ακριβώς. Από στο όνομα μου το πήρες.
6: Αυτή είναι η μία λέξη.
3: Το είπες λίγο μάρε παιδί μου, ρε Συγκλώδη.
1: Εσύ να συντάξει, έτσι όλες
6: τεμπελόσκυλο. Σε παρακαλώ, γίνε πρώτο τραγουδιστής, να πέσει το πρώτο μεροκάματο και μετά πήγαινε. Άσε τη δουλειά.
1: Τεμπελόσκυλο λες, ε?
2: Τι είναι?
6: Ακριβώς.
1: Τελικά, άκου τώρα να σου πω γιατί, ποια είναι μόνη μου ένσταση. Ή θα αποφασίσουμε να λέμε ότι είναι τεμπελόσκυλο ή ότι δουλεύω σας στο σκυλί. Δηλαδή,
6: εγώ είμαι το δεύτερο.
1: Ναι, γιατί στην Ελλάδα λέμε δύο φράσεις, σαν το σκυλί δουλεύει. Και μετά λέμε σαν τεμπελόσκυλο. Τελικά δουλεύουν τα σκυλιά ή τα σκυλιά κοιμούνται? Νομίζω ότι τεμπελόσκυλα είναι τα περισσότερα. Εκτός από αυτά τα εργατικά σκυλιά που το έχουν τσουμπάνιδες πάνω και εργάζονται. Γενικά κατάλαβα αυτή η φράση δουλεύω σαν το σκυλί, δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή δεν ξέρω πολλά σκυλιά να εργάζονται. Τα περισσότερα είναι για να φυλάνε και διακοσμητικά. Συμφωνείς Παναγή?
3: Σε απόλυτα, Γρηγόρη μου.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε έχει ο Θεός καλά. Να είναι καλά η οικογένειά σου.
6: Συγχαρητήρια
1: για αυτό που κάνεις. Συγχαρητήρια. Και να ευχηθώ σε όλους τους ανθρώπους που είναι μετανάστες και έρχονται πάνε σε μια χώρα να δουλέψουν. Ο Θεός να τους βοηθάει και να σας βοηθάει να ζήσετε αξιοπρεπέστατα και μια ωραία ζωή, φίλε μου. Να είσαι καλά.
6: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Γεια σου. Λοιπόν,
3: έλα, πάμε για κλείσιμο.
1: Πάμε για κλείσιμο. Να πούμε ότι έχουμε την Betabet, παιδιά, που έχουμε και αυτό το δώρο που είναι τέλος του μήνα. Μην ξεχνάτε, αυτή η εταιρεία που συνεχώς στέλνετε μηνύματα, κάτι ξαφνικές ώρες, betabet.gr, ό,τι έχει να κάνει με ενοικίαση ή με πώληση ιατρικού εξοπλισμού, υψηλών προδιαγραφών, οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και αναπηρικά αμαξίδια. Αλλά σας ξαναλέω από τα πιο απλά πράγματα: να πονέσει μέσα σας, να στραμπουλήξετε το δάχτυλό σας, ό,τι πιο τρελό, αφιένα σας, τα πάντα έχουν τα πάντα. Είναι σαν να πας σε ένα υπερ σούπερ μάρκετ
0: που έχει
1: ναι, τα πάντα για την υγεία, για την καλυτέρευση, ό,τι και αν συμβεί. 24 ώρες το 24ωρο και τα Σαββατοκύριακα τρέχουν οι άνθρωποι να εξυπηρετήσουν χιλιάδες ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, Γαλάτσι, Κουρτίου 14, στο Λαϊκό Σωτηρία, στον Ιδρύο Σταυρό, απέναντι φυσικά καταστήματα και σύντομα στο Σιμανόγλιο Σταυρίλη, 6936 10 10 22, ονοματεπώνυμο για το δώρο και Betabet.
2: Μπήκε το καλοκαίρι, η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή δεν είναι τόσο σίγουροι γι' αυτά, επειδή είναι τόσο σίγουροι γι' αυτά, τώρα σου δίνουν και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και ότι θα τα βρει στα Lidl.
0: Οι hacker κακόβουλα λογισμικά αναπλήθως από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο Vodafone.gr. Κάθετος business.
3: Και το Στοίχημαν Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στοίχημαν, σε βάζει στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, το Mundial 2026. Μπαίνοντας στο nation.stoihiman.gr θα βρεις μουντιαλικούς διαγωνισμούς που μπορεί να κερδίσεις. Ταξίδι στην Ατλάντα στις 15 Ιουλίου για τον ημιτελικό του Plus One σου. Watch Party για το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου και επίσημες εμφανίσεις εθνικών ομάδων. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21 Plus.
2: Παίξει υπεύθυνα.
3: Μπράβο, Νανσάρα μου.
1: Η ώρα είναι ακριβώς 10 και Παναγή, αυτό!

0: Ήταν η Νάνση Αντωνίου.
1: Ήταν ο Παναγής Τζορτζάτος.
0: Ήταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
2: Ήταν ο Γιώργος Λιανός.
3: Ήταν ο Νίκος ο Καλούδης.
0: Κυρίες και κύριοι, θα δώσουμε ένα ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα. Έρχεται η Βερίνα μέχρι και τη μία, λίγο αργότερα η Μαρία, ο Θέμης, το δίδυμο Φωτιά του Απογεύματος και ένα πρόγραμμα που λίγο αργότερα θα το συνεχίσει η Ράνια και Πέτρος Καράς με μουσική. Ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα με το δίδυμο Νίκος και Πάνος και Πέτρος και Βουβής και εμείς λίγο αργότερα εδώ μαζί σας. Να είστε καλά, καλημέρα και να θυμάστε κάτι.
4: Τον

0: μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
13: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
14: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
15: Ναι, πάμε.
16: Πού θα πάμε?
17: Κρήτη.
15: Μήλο.
14: Κρήτη λέω κι εγώ.
15: Μήλο.
17: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
14: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
15: Ναι. Ιούπι.
17: Πάει το ταμείο.
14: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
15: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
16: Κι εγώ.
18: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
19: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
20: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
21: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
22: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
23: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
24: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
25: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
26: Φωτογράφηση.
25: Γιατί?
26: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
25: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
26: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
0: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
1: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
0: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
1: Καθόλου, το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Σφαίρα 102-2.
4: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
6: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα και σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου, 8 λεπτά μετά από τις 10. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ και καλώς ήρθατε στον Σφαίρα 102.2. Το νούμερο είναι και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, η Μιβερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα γιορτάζει ο Αυγουστίνος η Αυγουστίνα, ο Βίτων ο Ιερώνυμος, η Μόνικα και ο Ορτήσιος. Χρόνια πολλά, με υγεία να έχετε τη γιορτή σας, χρόνια πολλά, με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πολλά πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, από που μας ακούτε και πώς περάσετε το Σαββατοκύριακό σας, θα σας τα πω και εγώ. Επίσης, σήμερα γίνεται χαμός, γιατί εκτός από την καλύτερη μουσική, το Σφαίρα Pass, χορτίνο και ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Blue Star, θα σας τα πω όλα σε λίγο, και φανταστικό ρολόι δώρο. Έχω και, πώς το λένε, προσκλήσεις για συναυλίες, γίνεται ένας χαμός, οπότε μείνετε εδώ, πάρτε το καφεδάκι σας, το πατάω να ξεκινήσουμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 101,2.
1: Νέο τοπίο στις ένοπλες δυνάμεις. Εθελοντική θητεία 12 μηνών για τις γυναίκες με κίνητρα.
2: Αν ήμουν νεότερη, θα πήγαινα, να ξέρετε.
1: Ναι, εντάξει.
2: Πιστεύω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το επάγγελμα.
1: Καλά. Εντάξει.
2: Δεν μου ταιριάζει.
1: Εγώ θα τρελαινόμουν. Να με έμπαινα και μου έλεγε πέσε και πάρε κάμψη. Μάλιστα.
2: Γιατί
1: και
2: να σου πω πέσε και πάρε κάμψη.
1: Μάλιστα, κυρία Απίλα. Μόλι φορέ ποιο έκανε ζημιά. Εγώ κυρία Απίλα. Εγώ, τιμωρήστε με! Τέσσερις μέρες σεξ!
2: Τι είναι αυτό?
1: Τέσσερις μέρες σεξ!
2: Όχι, δεν θα λέγεις κάτι τέτοιο μπροστά μου.
1: Τέσσερις μέρες στέρηση εξόδου. Είναι το σεξ, θες στο στρατό. Μην τσιμπάτε ψαράκες.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: το ναι μας λέει ο Κωνσταντίνος Αργυρός στις καμπάνες και ολοκληρώνει τις πρώτες επιτυχίες της πρώτης μας ώρας. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, 30 λεπτά μετά από τις 10. Δευτέρα λοιπόν 15 Ιουνίου, είμαι η Βερίνα Ευαγγελού στον Σφαίρα 102.2 και θέλω να σας πω ότι επειδή το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη, θέλει στιγμές. Θέλει καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή έτσι λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Μικέλ Coffee Company και η El Greco φέρουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins. Και επειδή θέλουμε και παραλία και χαλάρωση και δώρα, ο Σφαίρα και τα Μικέλ σε συνεργασία με την El Greco σας δίνουν καθημερινά ένα μοναδικό beach set με ομπρέλα και πουφ θαλάσσης. Κάθε μέρα λοιπόν ένας τυχερός ακροατής, μια τυχερή ακροάτρια το κερδίζει. Αρκεί να γράψει τη λέξη κρύο στο Viber του Σφαίρα. Στείλτε τώρα στο 6936 10 102. Και καλή επιτυχία. Κάθε μέρα δίνω αυτό το φανταστικό σετ που σας λέω ότι είναι υπέροχο. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας από κίνηση. Λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα σήμερα. Δεν είχε από το πρωί και τώρα είναι ανοιχτοί οι δρόμοι και ο Κηφισός και η Κηφισίας. Δεν θα δυσκολευτείτε κάπου και τα νότια και τα βόρεια. Ακόμη και το κέντρο δηλαδή δεν έχει μεγάλη κινητικότητα. Λίγο ένα κομμάτι στη Βασιλή Σοφίας και λίγο στην Αρδιτού. Κατά τα άλλα, παιδιά, όλα τα υπόλοιπα είναι ανοιχτά. Δεν έχετε γυρίσει από Σαββατοκύριακο χθες. Είχα πάει για μπάνιο εκτός Αθηνών και εκεί κατά τις 11 το βράδυ που γύριζα γινότανε ο χαμός στα Μέγαρα και σε αυτά, οπότε σίγουρα φεύγετε όλοι Σαββατοκύριακα και καλά κάνετε. Επίσης, να σας πω και τον πόνο μου, πάτησε έναν αχινό. Ο μισός έχει μείνει μέσα στο πόδι. Δεν ξέρω πώς θα το βγάλω. Δηλαδή, αν έχετε κάποιο γιατροσόφι, στείλτε το μου να ξέρω. Αυτά προς το παρόν. Πάμε σε ένα μικρό break και έρχομαι σε λίγο.
1: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Αθήνα, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
7: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: λεπτό. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Caroten Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
3: Caroten Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
4: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
5: Μια κατσαριδούλα, η μικρή.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, το σαρακίνικο πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
11: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
13: Σφαίρα 102.
14: Υπέροχη και γέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102, 39 λεπτά μετά από τις 10. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Δευτέρα 15 Ιουνίου λοιπόν. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι και αυτή πολυδιάστατη. Αποδέχεται τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και κόσμο, φτιάχνει το δρόμο της. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή που ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωρέα όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Πριν περάσω λίγο στον καιρό, να σας πω, σας τα έλεγε και το πρωινό, ότι επειδή έχει πιάσει φωτιά σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη, το βλέπουμε και εμείς τον καπνό μέσα από το στούντιο, τώρα πρέπει να το έχουν σβήσει γιατί έχει χαλαρώσει το πράγμα. Να σας πω ότι κάποιοι δρόμοι είναι κλειστοί. Έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία: στη λεωφόρο Ιωνίας και Γέφυρας Αττικής Οδού, στην Ορφέως και τη λεωφόρο Ιωνίας και στην Κύπρου Μπόζδα. Αυτά, εντάξει, έτσι να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε τώρα στον καιρό. Με ζέστη ξεκινάει η εβδομάδα. Θα έχουμε 35 αυτή την εβδομάδα, κυρίως σε όλο το εύρος της χώρας και στα τοπικά στα υπηρετικά θα αγγίξει και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Πιο συγκεκριμένα για την Αττική, σήμερα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές και η μέγιστη θερμοκρασία τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κάτι για βροχές τώρα αυτή τη βδομάδα δεν βλέπω. Άντε λίγο την Τρίτη στα υπηρετικά και στο Ιόνιο, αλλά μέχρι εκεί, μέχρι εκεί. Θα τα δούμε όμως και αύριο. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Αν ο οργανισμός δεν αντέχει άλλο και νιώθει πρεξιματάκια, κατακρατήσεις, που είναι και λογικό. Το καλοκαίρι είναι και παραπάνω οι κατακρατήσεις και λέει ότι κάτι πρέπει να κάνεις, δεν γίνεται άλλο. Υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα, είναι το S-Detox από τη Superfoods, ένα συνδυασμός υπερτροφών και βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών και μάλιστα σε μόλις 6 ημέρες. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω.

Νίκος Βέρτης, φανταστικός. 10 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Παιδιά, μιας και μας έχει πιάσει το καλοκαίρι, τι καλύτερο από το να ξενυχτούμε λίγο στα νησιά, στην Πάρο για παράδειγμα. Και στο Πάρο Παλά Σουίτς, εκεί που θα παραδώσετε τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα με τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρο Παλά Σουίτς, λοιπόν, σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες, με ιδιωτική πισίνα. Θα ζήσετε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και θα απολαύσετε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Α, και όλοι πολύ ευγενικοί εκεί, να ξέρετε. Και φιλόξενοι, Πάρο Παλά Σουίτς, η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Για πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να μπείτε στο parospalas.gr. Και τι θέλετε το καλοκαίρι χωρίς ένα κρύο, παγωμένο ελληνικό καφέ? Γιατί το καλοκαίρι θέλει παρέα, στιγμές και παγωμένο ελληνικό καφέ. Μικέλ Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins. Είναι το κρύο που θες αυτός ο καφές. Μικρή διακοπή και έρχομαι για τη δεύτερη ώρα μας.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Θέλω να σας πω ένα περιστατικό που συνέβη με το ανιψάκι, με το μικρό. Με τα παιδιά, ρε φίλε, ποτέ δεν ξέρεις τι να περιμένεις, ας πούμε. Πήγαμε σε ένα πέρα, έτσι, μαγαζάκι εκεί πέρα να σου ψώνισα κάτι, πήρα εγώ κάτι ένα πράγμα. Φεύγουμε, μπαίνουμε μέσα στα μάξι και τσακ, χωρίς να καταλάβω, μου βγάζει μια μπάρα σοκολάτα. Του λέω, τι είναι αυτό που έκανες, του λέω.
3: Τζούρνεψε.
2: Λέω, αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι.
4: Ε, βέβαια, τι καλά έκανες και του το είπες.
2: Όχι, σοβαρά τώρα. Λέω, δεν γίνεται να περάσει έτσι. Του λέω, θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Του λέω, όπως είμαστε, κάνω στροφή, ξαναμπαίνω, πάω στο πάρκινγκ στο μολ, κατεβαίνουμε, παίρνω το ζεστή, ανεβαίνουμε πάνω, του δείχνω ένα κοσμοτοπολείο, του λέω, κοίταξε να δεις, στη βάση κολλάει το σίδερο.
1: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
6: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
7: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμό υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Πολτρώνες Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
12: Πολτρώνες Σοφά, solo divani di qualità.
13: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
14: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
15: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
16: Ναι, πάμε.
17: Πού θα πάμε?
18: Κρήτη.
16: Μήλο.
15: Κρήτη λέω κι εγώ.
16: Μήλο.
18: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
16: Hey.
15: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
16: Ναι. Ιούπι.
18: Πάει το ταμείο.
15: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
19: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
16: Κι εγώ.
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
20: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής. Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
21: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
22: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
21: Ανανέωση.
22: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
21: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
22: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
23: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ πίτσα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
4: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
5: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
7: Σφαίρα 102,2.
6: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.

0: πρώτον είσαι ωραίος και δεύτερος μετράς. Κατάλαβες, 29 λεπτά μετά από τις 11, Δευτέρα, είναι 15 του Ιούνιου. Πότε φτάσαμε στα μέσα του Ιουνίου, ρε παιδιά? Εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει εσείς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Θες να σου πω πόσο εύκολο είναι να σώσεις μια ζωή? Πάρα πολύ εύκολο, σίγουρα πιο εύκολο όπως φαντάζεσαι. Αρκεί να πας στον Πειραιά αύριο, Τρίτη, 16 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα, στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου. Εκεί το All Win Care διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Η αιμοδοσία διαρκεί μόλις 15 λεπτά και η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου. Δώσε αίμα λοιπόν και εγγράψου σαν δότης μυελού των οστών και δώσε διπλή ελπίδα. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη, είναι μια πάρα πολύ σημαντική πράξη και μπράβο σε όλους όσοι το διοργανώνουν. Τώρα έχω να σας δώσω, προσκλήσεις για την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για την 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Press Start Summer Tour Powered by Day. Είναι ο Ακύλας. Θα πάτε να δείτε τον Ακύλα μας, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε όλοι μαζί. Θα είμαι και εγώ εκεί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες. Ένα μοναδικό υπερθέαμα έχει ετοιμάσει ο Ακύλας εκεί τώρα και τι δεν έχει ετοιμάσει. Ένα φανταστικό show live λοιπόν στην Τεχνόπολη. Για να βρεθείς εκεί, αρκεί να γράψεις Ακύλας και το όνομα τεπώνυμό σου και να το στείλεις στο 6936 10122. Τρίτη λοιπόν 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Αν νιώθεις πρίξιματάκια, κατακράτηση και ο οργανισμός σου σου λέει βοήθεια, δεν αντέχω πια αυτό το πρίξιμο, εσύ θα του δώσεις το S-Detox. Αναπάντηση από τη Superfoods, είναι ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 ημέρες, γιατί κάποια πράγματα όταν στεσδέει ο οργανισμός πρέπει να τα δώσεις. Εντάξει, μικρή διακοπή και έρχομαι.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Λοιπόν, χθες πήγα να κάνω βιντεοχάσεις λίγα κιλά και θα ξεκινήσω και γυμναστική. Πάω να κάνω το πρώτο σετ κοιλιακών. Χτυπάει το τηλέφωνο ένα φίλος Μπαντώνης. Μου λέει, πάμε για σουβλάκια. Λέω, αδελφός είσαι, μπορεί να σου χαλάσω το χατήρι?
3: Ρε Γρηγόρη.
2: Η ιστορία της ζωής μου με δύο λόγια.
4: Πιάστε ποτέ να φάμε.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
9: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
10: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
11: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
12: Plus, plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Plus.
15: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
16: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
15: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
16: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
15: Ναι, Μαρία, ναι! Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο!
3: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
17: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
19: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
18: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
20: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
21: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
22: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
23: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
24: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
25: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
26: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
27: Σφαίρα 102.2.
0: Επιστρέψαμε στον Σφαίρα 102.2, 38 λεπτά μετά από τις 11, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Παιδιά μου, ήρθε η ώρα να σας δώσω ακτοπλοϊκά Blue Star Ferries για να πάτε έτσι τις διακοπές σας, να ξενυχτείτε στα νησιά. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα, σας δίνω για την Co και δίκλινη εσωτερική καμπίνα εννοείται. Ακτοπλοϊκά για δύο άτομα με επιστροφής. Είναι μια προσφορά το ταξίδι της Blue Star Ferries. Σταθερά στο ραντεβού μας και φέτος μας ταξιδεύει σε περισσότερα από 25 νησιά, σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο, για να δημιουργήσετε, όπως καταλαβαίνετε, τις μοναδικές σας αναμνήσεις τις καλοκαιρινές. Blue Star Ferries, να σας πω ότι έχει και το C-More App, το application, μπορείτε να μπείτε να τα κλείσετε όλα. bluestarferries.com είτε στο 210-89-19-800. Για να κερδίσετε λοιπόν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για την Co σήμερα, απλά γράφετε τη λέξη COS και το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 6936-10-1022. Ξαναλέω, εισιτήρια για δύο άτομα με επιστροφή και δίκλινη εσωτερική καμπίνα. Σε άλλα νέα, έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Γιατί αυτό το σποτ μιλάει κατευθείαν στην ψυχούλα κάθε Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτεται. Εννοείται το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στη ζωή των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Εμπνέεται λοιπόν από το spoken word poetry και αποτελεί μία οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Πάμε να ακούσουμε μουσικάρες και έρχομαι πάλι εγώ. Και πού να πάω, που θα βρω.

Σφαίρα 102-2. Μόνο επιτυχίες.

Γεια, Στρέβη Αδάμου. Πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. 48 λεπτά μετά από τις 11, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, εύχομαι. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Αν το καλοκαίρι είχε γεύση, ποια θα ήταν? Σίγουρα θα ήταν παγωμένος ελληνικός καφές. Ναι, εμπειρία Coffee Culture. Λοιπόν, από τη Μικέλ Coffee Company και την El Greco. Και επειδή το καλοκαίρι είναι καλύτερο με τα σωστά αξεσουάρ, μπες και εσύ στην κλήρωση για να κερδίσει ένα stylish beach set με ομπρέλα και πουφ

θαλάσσης από το Μικέλ και την Ελ Γκρέκο. Κάθε μέρα λοιπόν ένας τυχερός νικητής κερδίζει το δικό του beat set. Στείλε τώρα στο Viber του Σφαίρα τη λέξη κρύο και το ονοματεπώνυμό σου και διεκδίκησε το. Και αν πρίζεσαι και ζητάει ο οργανισμός σου βοήθεια, αγιούτα, το αισθητόξο από τη Superfoods είναι ένα συνδυασμό υπερτροφών και σε βοηθά στην αποτοξίνωση, φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών και μάλιστα σε μόλις 6 μέρες. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας να βγούμε λίγες, έτσι να ακούσουμε λίγες διαφημιζούλες και επιστρέφω για την τρίτη και τελευταία ώρα να δώσω δώρο.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
0: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
6: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
7: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, Βόιος κοιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept.
2: Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευρεσιτεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
10: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Αθήνα, powered by Coca-Cola. Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Προπόληση, ticketservices.gr. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
18: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Σφαίρα 102.2
20: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.

0: Ναι, έτσι, Ελένη Κουρέιρα, 24 λεπτά μετά από τις 12, ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της τρίτης και τελευταίας μας ώρας. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα και θέλω να δώσω πριν περάσουμε στα ζώδια το ρολόι Ούζου, το φανταστικό, το δώρο της ημέρας. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Ούζου, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10122. Πολύ καλή επιτυχία. Ούζου.gr, το ηλεκτρονικό τους κατάστημα, όλα εκεί τα βρίσκεται. Και να πω, το Σφαίρα Password ολοκληρώθηκε. Ο Σφαίρα λοιπόν σε περιμένει την Παρασκευή που μας έρχεται, 19 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην Ωμέγα Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, στη μεγάλη κλήρωση του νέου MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση. Αν συμμετείχεις στο διαγωνισμό Σφαίρα Password, να είσαι εκεί και ίσως είσαι εσύ ο τυχερός. Break και έρχομαι για φινάλι.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Η αμήχανη στιγμή που γιορτάζει η γυναίκα σου και έρχεται ο κουμπάρος και λέει να τη χαιρόμαστε.
3: We'll be back.
1: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Κατάφερες να βρεις το Σφαίρα Password και να μπεις στην κλήρωση για το ολοκένουργιο MG3 Hybrid Plus. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο κατάστημα Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, δίπλα στην ΕΡΤ. Έλα στο event της μεγάλης κλήρωσης που θα αναδείξει τον νικητή ή την νικήτρια του αυτοκινήτου. Ίσως είσαι εσύ. Παρουσιάζουν η Ελίνα Παπίλα και ο Νικόλας Ράπτης. DJ Set Πέτρος Χαράς. Ο Σφαίρα 102.2 σε περιμένει στην Ωμέγα Ελλάς Αγίας Παρασκευής. Και αυτή τη φορά κανένα password δεν μπορεί να σε χωρίσει από το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
12: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες «Πω, πα!»

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
4: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
3: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
4: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
5: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
7: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια τμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. steamwash.gr.
8: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
9: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
8: Και τώρα ακμή.
9: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: 4 μέρες για τη μεγάλη κλήρωση. Ποιος θα κάνει δικό του το ολοκένουργιο αυτοκίνητο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση.
1: Παρέα στον Σφαίρα με

για σήμερα, παιδιά μου. Εντάξει, ναι, εντάξει. Άι, μια φανταστική εκπομπή, μόλις σας λέω ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Ντονάδα, Εμίση Γιοργαντά, Σελίνα Νικόλα, Ιρανιό Πέτρο. Αύριο έρχεται ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος μας. Και λίγο πριν τις 10 πρώτα ο Θεός, έρχομαι κι εγώ για τα δικά μας. Μέχρι αύριο Τρίτη. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Να περάσετε πολύ, πολύ όμορφο ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε, έχετε όλη μου την αγάπη. Τσάω!

0: Σφαίρα.
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
2: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδε να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
3: Λέει παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ.
4: Πέθανε.
2: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο Πιτ, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτι.
0: Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξέ το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodo. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
12: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Ναι! Πάμε!
14: Πού θα πάμε?
15: Κρήτη!
13: Μήλο!
12: Κρήτη λέω κι εγώ!
13: Μήλο!
15: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
13: Hey.
12: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
13: Ναι!
15: Πάει το ταμείο.
12: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
16: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ!
17: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
10: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's. Μιμίκος Νάγκετς Κοτόπουλο με

0: ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. E-Food Market. Το σούπερ μάρκετ του E-Food. Σούπερ γρήγορα.
1: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι. Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
6: Λάμπη! Oh!
5: Στις 18 Ιουνίου.
7: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
8: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
5: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
7: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
9: Εγώ πάντα ακούω. Oh! Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
5: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
10: Χαρά στο πόνσο.
5: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτώνα?
14: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
13: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
14: Τι μπάνιο.
15: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται.
14: Τι μπάνιο.
15: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
16: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
17: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
18: Σφαίρα 102,2.
17: Μία μέτρης, Μαρία Αντωνά.

0: μουσική σου.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: πονέσεις.
1: 4 μέρες για τη μεγάλη κλήρωση. Ποιος θα κάνει δικό του το ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση?

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες με ρώτησε ο ανιψιός μου, ποια είναι η διαφορά του τζάμπα από το δωρεάν. Του λέω, κοίταξε τώρα να δεις. Του λέω, το βλέπεις το λύκειο απέναντι. Είναι δωρεάν.
2: Σωστά.
1: Του λέω, εσύ πηγαίνει τζάμπα.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Αθήνα, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σφαίρα!
7: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
8: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
7: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι. Σε την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
14: Στο έξυπνο σπίτι LG, δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
15: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
16: Κι εγώ εκεί μπήκα.
15: Κι εγώ.
2: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

0: Δυνατό ξύδι, το μετόχι.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
2: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
6: Ποιος?
7: Δεν ξέρω.
8: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
2: Εδώ είμαστε, Σφαίρα 102.2. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Αχ, λίγο τα λιγορημένη παιδιά, λίγο τα λαιμά μου. Δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς. Όταν έρχεται το καλοκαίρι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην αρρωστήσω μία φορά και δυνατή.

Και σήμερα με παυσίπονα, με αντιτυπηρετικά, είμαστε παρέα μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα μηνύματα και για τις ευχές σας τις όμορφες. Έτσι θα συνεχίσουμε όμορφα να κάνουμε και αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή. Και σας ετοιμάζουμε και κάτι πάρα πολύ όμορφο που θα είστε σε θέση να το παρακολουθήσετε τις επόμενες μέρες, φυσικά με τη δική μου σφραγίδα και τον Σφαίρα 102.2. Λοιπόν, στην παρέα μου η Κοσμοτέ Τέλεκομ που σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business και υποφελείσαι από μείον 10% στα εταιρικά κινητά δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online. Με μοναδικές εκπτώσεις υπηρεσίες που χρειάζεται επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προ...

Γίνετε παρέα μαζί μου, γιατί θέλω να σας φτιάξω το κέφι και τη διάθεση. Τουλάχιστον θα το προσπαθήσω, αλήθεια σας το λέω, για να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Και μαζί με αυτό έχω και δύο δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή από την Anec Lines που είναι στην παρέα μας. Τέλεια, υπέροχα.

Χρήστος Μάστορας, η Μέλισσα συγκεκριμένα με τη μόνη επιλογή. Και εσείς είστε λίγο μονόδρομος εδώ στον Σφαίρα, δεν είναι η πιο ωραία επιλογή, ρε παιδί μου, ειδικά το καλοκαίρι. Να τα λέμε και αυτά να πενέψουμε το σπίτι μας. Ματζέντα One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει σταθερό για κινητό της επιχείρησή σου και μπαίνει σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ. Backup μέχρι εκτός υπηρεσίες ασφαλείας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Πώς? Κοσμοτέ.gr/ματζέντα One Business.

0: Τρανζίστερα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Έστειλα μήνυμα. Όταν δεις το μήνυμά μου, πάρε με τηλέφωνο.
3: Σωστά.
2: Και μου απάντησε OK.
1: Πρωινό Σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
4: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaBet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
10: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
0: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
12: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, D, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό, απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
7: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
15: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
16: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
18: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
19: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
18: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
19: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
18: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
20: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
21: Σφαίρα 102-2.
22: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
23: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε ακριβώς στη μέση του Ιούνιου. 15 Ιουνίου είμαστε παρέα μαζί εδώ Σφαίρα 102-2. Μέχρι τις 3 με το Magenta One Business, όπου σας δίνει δυνατότητα να αποφεληθείτε από μείον 10% σε εταιρικά κινητά δωρεάν internet backup και αν είστε πάντα online. Με μοναδικές εκτός υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σας, cosmote.gr/magenta-one-business.

μύτες με ευαισθησία στα αρώματα. Στείλτε τώρα το μηνυματάκι σας Viber Sphere 693-610-1022. Γράψτε τη λέξη Elbow στο ονοματεπώνυμό σας και κάντε τώρα την αποστολή. Και αν θέλετε να διεκδικήσετε και δωρεάν στήρια για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή από την Anek Lines, πάλι Viber Sphere 693-610-1022. Γράψτε τη λέξη Anek, το ονοματεπώνυμό σας και κάντε τώρα την αποστολή όσο εμείς.

4 μέρες για τη μεγάλη κλήρωση. Ποιος θα κάνει δικό του το ολοκένουργιο αυτοκίνητο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση?

0: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Πέτρο Ιακωβίδη.

0: ο έρωτας χτυπά.
1: Πόσο υπέροχη είναι η Έλενα Παπαρίζου. Πείτε μου αλήθεια με αυτό το φιλί της ζωής. Και ποιος δεν το θέλει. Λοιπόν, τώρα επειδή με ρωτάτε για την κλήρωση, το Σφαίρα Password, συντονιστείτε γιατί ο Σφαίρας σε περιμένει την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην Ωμέγα Ελλάς Αγίας Παρασκευής δίπλα στην ΕΦ, στη μεγάλη κλήρωση του νέου MG 3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση. Αν συμμετέχεις στο διαγωνισμό Σφαίρα Password, να είσαι εκεί γιατί ένα ή μία τυχερή θα φύγει με το κλειδί και το αυτοκίνητο χεράτο θα γίνει. Δεν το χάνεις με τίποτα. Και ίσως να είσαι εσύ ο τυχερός. Αυτό θα ήταν το τέλειο, θα μου πεις. Βέβαια, εγώ ονειρεύομαι διακοπές, ονειρεύομαι Sirene Blue Resort. Θα σας το πω, θα σας το ομολογήσω, γιατί είναι οι καλύτερες διακοπές μου στον Βόρο. Στα καταγάλανα νερά, στην παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, βρίσκω μαγειρεμένα πιάτα. Υπέροχη αίσθηση. Σπα θεραπείες εμπνευσμένες από την μητέρα φύση και ατενίζεις το απέραντο γαλάζιο σε αυτό το εκπληκτικό rooftop που πραγματικά, αν το επισκεφτείς, θα καταλάβεις τι σημαίνει μαγεία. Αυτά που λέτε. Μείνετε παρέα μαζί μου, κάνω στο break, επιστρέφω.
2: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
3: Πήγα χθες και εγώ στην ψυχίατρό μου. Δεν ξέρω αν το έχω πει, αλλά κάνω κάποιες συνεδρίες για να λύσω κάποια θέματα δικά μου.
4: Στίζει κιόλας, ε.
3: Ναι. Νάκο, μου λέει θα κάνουμε ένα challenge. Μου ζωγράφισε δύο προβατάκια και μου είπε να τα προσέχω μέχρι να γυρίσει. Τώρα αυτούς κάτι ήθελε να δει προφανώς. Τι να είναι αυτό τώρα, τι να κάνω εγώ τώρα εδώ πέρα, κάτσω να τον περιμένω να γυρίσει. Λοιπόν, άκου τι έκανα.
4: Ζωγράφισε ένα φράχτη και έφυγα.
5: Για πρόβατα!
2: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
2: Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Κατάφερες να βρεις το Σφαίρα Password και να μπεις στην κλήρωση για το ολοκένουργιο MG3 Hybrid Plus. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο κατάστημα Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή δίπλα στην ΕΡΤ. Έλα στο event της μεγάλης κλήρωσης που θα αναδείξει τον νικητή ή την νικήτρια του αυτοκινήτου. Ίσως είσαι εσύ. Παρουσιάζουν η Ελίνα Παπίλα και ο Νικόλας Ράπτης. DJ Set Πέτρος Χαράς. Ο Σφαίρα 102.2 σε περιμένει στην Ωμέγα Ελλάς Αγίας Παρασκευής. Και αυτή τη φορά κανένα password δεν μπορεί να σε χωρίσει από το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Σφαίρα 102.2.
2: Poltrone Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
10: Poltrone Sofa, solo divani di qualità.
11: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
12: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
13: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
12: Και τώρα ακμή.
13: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
16: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
17: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
18: Γκρι παιδιά, γκρι.
0: Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
19: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
20: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
21: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες. Πάλι!

0: big από ποτέ. Και με 3 ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Time out για θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
5: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
6: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
5: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
6: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
7: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
8: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

Σοφέρα 102-2, πάντως εγώ τέτοια προβλήματα δεν έχω. Ακριβώς το αντίθετο. Αναρωτιέμαι πότε θα κοιμηθώ, όχι το πώς θα κοιμηθώ. Αν μου πεις κάθε άνθρωπο τα βιώματά του για το σταυρό του, ρε παιδιά. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Συμφωνείς στο τηλέφωνο και φίλοι.

Κάθε άνθρωπος σκέφτεται με βάση τα δικά του βιώματα και το δικό του σταυρό. Άλλοι σκέφτονται διαφορετικά, άλλοι πάλι τελείως αντίθετα. Εμείς τι θέλουμε, τους ανθρώπους μπορεί να σκέφτονται όχι το ίδιο ακριβώς με εμάς, αλλά να είναι κοντά λίγο στη δική μας σκέψη και στη δική μας κουλτούρα και σε όλο αυτό το οποίο θέλουμε για να μπορούμε τώρα να βγάζουμε και άκρη και να έχουμε και μια επικοινωνία. Γιατί αν προσπαθήσεις να κατεβάσεις εσένα για να φτάσεις τον άλλον ή ο άλλος να κατεβάσει

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
5: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
6: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
7: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι.
8: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά Λύκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη Λύκος λοιπόν.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets κοτόπουλο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
13: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
14: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
15: Το τάγκο?
14: Θα σας ειδοποιήσουμε.
15: Περίμενε.
16: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
14: Φτιάξε βαλίτσες!
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
21: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
22: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
23: Και τι άλλο, Αντώνη?
22: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
23: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
24: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
22: Ποιος σου μίλησε,

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar, από 8 έως 22 Ιουνίου, μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης, Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
4: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Σφαίρα 102-2.
6: 3 με 5 Θέμης Γιοργαντάς.
7: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά? Καλή εβδομάδα να έχουμε. Βλέπω εδώ στο ορτολόγιο πάνω-πάνω, λέει Δευτέρα 15 του μήνα, και συνειδητοποιώ. Έφυγε ο μισός Ιουνιός. Ωραίο. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα 15 του μήνα θα πει χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο που γιορτάζει. Βλέπω εδώ Αυγουστίνος, Αυγουστίνα, Βίτων, Ιερώνυμος, αλλά και Μόνικα. Παρακαλώ πολύ. Χρόνια σας πολλά και καλά. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102-2 στην παρέα μας. Βεβαίως και η Nova που μας έχει τα καλύτερα νέα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική είναι, καλά ακούσατε. Χωρίς οπτική. Μάθετε περισσότερα nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Αμέσως τώρα, 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Καμπάνες. Καλησπέρα σε όλους. Καλή μας διασκέδαση.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Όταν ταξιδεύαμε από την Ιταία προς την Αθήνα, έχει στα δεξιά στην Εθνική τους μήλους μιας γνωστής εταιρείας μακαρονιών, ελληνική. Και όταν ήμουν μικρός, κοίταζα με θαυμασμό τους μήλους, γιατί σκεφτόμουν εμένα να πηδάω μέσα στα μακαρόνια. Άλλο παιδάκι το ρωτούσε και έλεγε: θέλω να γίνω γιατρός. Θέλω να γίνω κάτι. Εγώ.
2: Πιλότος.
1: Εγώ σκεφτόμουν να βουτάω μέσα.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο σφαίρα 102,2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή σφαίρα 102,2.

0: 4 μέρες για τη μεγάλη κλήρωση. Ποιος θα κάνει δικό του το ολοκένουργιο αυτοκίνητο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Σταβέντο και Ευαγγελία, γλυκό μεθύσι εδώ στο Σφαίρα 102.2. Τι θα λέγατε για μια ωραία βόλτα στην Πάρο? Παραδώστε τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο Πάρος Palace Suites. Εκεί λοιπόν σας περιμένει μια πολυτελέστατη διαμονή, ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, παιδιά, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites, η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Πληροφορίες κρατήσεις, paros-palace.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί επιστρέφω και σου έχω και σούπερ διαγωνισμό.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Λοιπόν, έκρυψα κάτι σοκολατάκια για να μην τα φάω.
3: Ναι.
2: Και πήγα, φίλε, και τα φάγα χθες το βράδυ.
3: Γιατί?
2: Γιατί ήξερα που τα είχα κρύψει. Το ξέρω, θα με ρωτήσει.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
5: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
6: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
5: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
6: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
5: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
7: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
8: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Σφαίρα Viber 6936 10122.
13: Σφαίρα 1022.
14: Σφαίρα 1022 επιστρέψαμε. Παιδιά, δεν ξέρω κατά πόσο έχετε δει την καινούργια καμπάνια του Μπαϊκόν στις στάσεις των λεωφορείων. Έχει πολύ χιουμορ. Θα μου λείψει, λέει, μία φίσα το ρέζος θετικός. Αυτό το λέει το κουνούπι. Θα μου λείψουν οι τσιρίδες σου, λέει η κατσαρίδα βεβαίως. Θα μου λείψει το κάθε σου ψίχουλο, λέει το μυρμίγκι. Γιατί βεβαίως, αν πάρεις Μπαϊκόν, αυτά παίρνουν το πρώτο λεωφορείο και φεύγουν. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων Μπαϊκόν για απόλυτη προστασία από τα έντομα. Μπαϊκόν πετυχαίνει το στόχο του και έντομα τέλος. Προσοχή! Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση. 5 τυχεροί θα κερδίσουν μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων Bygone. Στείλτε λοιπόν μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022. Γράψτε Bygone και το ονοματεπώνυμό σας και μπείτε στην κλήρωση. Σας έχω και super tip. Αν δείτε τη νέα καμπάνια του Bygone σε κάποια στάση λεωφορείου, βγάλτε φωτογραφία και στείλτε τη μαζί με το μήνυμα, γιατί έτσι αυξάνονται και οι πιθανότητες να κερδίσετε. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται η Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς.

Αγαπημένος Πάνος και Άμος Βουτιά στο παρελθόν, σαν ταινία παλιά εδώ στο Σφαίρα 102.2, παιδιά, η τεχνολογία σήμερα είναι δύναμη, στρατηγική ευθύνη και επιχειρηματική ευκαιρία. Αυτό λοιπόν το μήνυμα το φέρνει η Beyond 2026, η κορυφαία business έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας που πραγματοποιείται από τις 17 έως τις 19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo.

προς την Αθήνα. Με θέμα Fractures, Navigating Opportunity Through Disruption, συγκεντρώνει επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, startups, ερευνητές και επενδυτές, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες μέσα από τις προκλήσεις. Με τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, ψηφιακή διακυβέρνηση, space tech, διεθνείς ομιλητές και B2B και B2G συναντήσεις. Η Beyond 2026 συνθέτει τον πιο cross-sector επαγγελματικό προορισμό της χρονιάς. Μην μείνεις θεατής, γίνε μέρος των εξελίξεων που μας οδηγούν μπροστά. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Πρωινό σφαίρα.
1: Το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε, άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, ετοιμοθάνατος.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια, ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
6: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
7: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
6: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με Excel τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindle 55 και 65 inch. Έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
9: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
10: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
15: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή μια ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
17: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
18: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
17: Ανανέωση.
18: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
19: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
17: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
19: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
20: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνητιδά από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
21: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
22: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
23: Σφαίρα 102-2.
24: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
25: Σφαίρα 102-2 επιστρέψαμε. Παιδιά, πόσες φορές συγκρινόμαστε με τους άλλους χωρίς λόγο, ενώ στην πραγματικότητα η μόνη σύγκριση που έχει νόημα είναι άλλη. Ακούστε λοιπόν τι λέει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο Καθρέφτης. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση. Δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Το βιβλίο έγινε best seller και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς αμέσως τώρα. 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπές. Για διαφημίσεις έρχεται η Πέγκυ Ζήνα. Άμυνα. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

4 μέρες για τη μεγάλη κλήρωση. Ποιος θα κάνει δικό του το ολοκένουργιο αυτοκίνητο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση?

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Δελτίο.
1: Στην Ιαπωνία υπάρχει μια υπηρεσία που δίνει κάποια χρήματα και εξαφανίζεσαι. Πηγαίνει στην υπηρεσία, λέτε πόσα θέλετε, τόσα πάρτε τα. Και το άλλο πρωί, αν δεν σα λέγανε Ελίνα, ποιο όνομα θα θέλατε να σα λένε.
2: Τζένιφερ.
1: Τζένιφερ, εντάξει, του λοιπόν,
2: ό,τι θέλω θα είμαι.
1: Ναι, Τζένιφερ και.
2: Η Μόνικα.
1: Μόνικα πιο καλό. Και επώνυμο.
2: Μπελούτσι.
1: Α, καλά.
2: Μπαλούτσι.
1: Μπαλούτσι. Μπαλότσα. Μόνικα Μπαλότσα.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Γιώργος Κακοσέως και Ισανότερα εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα που με το κανάλι Viasat Epic Drama σε στέλνουν στο Παρίσι. Τέλειο. Με αφορμή τις σειρές η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιτ και η Μονμάρτη που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία, ένα σούπερ τυχερός, μια σούπερ τυχερή θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο άτομα στην πόλη του Φωτός. Αν λοιπόν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπες τώρα nova.gr και δήλωσε συμμετοχή. Δεν είσαι ενεργός συνδρομητής ακόμα. Επίλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα και μπες και εσύ στην κλήρωση. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
2: Moments. Χθες πήγα κάτι ιατρία και βλέπω δερματολόγος και χτυπώ την πόρτα, μπαίνω μέσα. Ήταν ένας κύριος. Μέσα λογιά, είστε δερματολόγος. Λέει ναι, παρακαλώ, μου λέει τι θα θέλετε. Λέω ρε γιατριά, δεις λίγο αυτή η ζώνη είναι κροκοδίλου, πραγματικά.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
8: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
7: Και τώρα ακμή.
8: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής. Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευρεσιτεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
10: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
11: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
12: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
13: Πλας.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή
14: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
12: Πλας.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Θα αφυδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Eubos. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Eubos. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
4: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο. Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
13: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
16: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
17: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
18: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
19: Πολτρόνα Σοφά, solo divani di qualità.
20: Time out για θράκων.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
20: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
21: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
22: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
23: Σφαίρα 102.2.
0: Στο 1-102-2 επιστρέψαμε να ρωτήσω, μήπως θέλεις περισσότερο καλοκαίρι? Τότε θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Και φέτος, με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια, ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επίλεξε λοιπόν ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι. Έχουμε σούπερ διαγωνισμό. Αν θες λοιπόν να ταξιδέψεις με την SeaJets, τότε στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022. Γράφοντας SeaJets και το ονοματεπώνυμό σου. Πολύ και καλή επιτυχία. Καλές διακοπές. Έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα.

0: Λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μην φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: Ο Σάκης Ρουβάς εδώ στο Σφαίρα 102.2, κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Νόβα. Να ρωτήσω, έχεις Νόβα? Έχω να σου πω, έχεις μία premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν, όπως το ακούς. Μη χάσεις αυτό το αποκλειστικό Nova Deal. Απόλαυσε λοιπόν εντελώς δωρεάν λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο application του Παντού, συνδέσου σαν χρήστης Nova και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα nova.gr. Δεν φεύγει κανείς. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης σε λίγο κοντά μας. Απογευματινό Σφαίρα. Να περάσετε τέλεια ό,τι και να κάνετε συνέχεια. Φιλάκια άπειρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και πάλι.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Καθόλου και σκεφτόμουν, ρε παιδιά, ότι παλιά με ένα ευρώ έπαιρνα 3 κουρασάν, 2 στυλό, 7 τσίχλες και 2 χυμούς, φίλε. Πραγματικά. Πραγματικά.
3: Ναι.
2: Μετά έβαλαν κάμερες. Μετά δεν μπορούσα.
3: Ναι. Έξι
1: με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
13: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
14: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
13: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
15: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
16: Ήρθα!
15: Ένας θείος.
17: Α, ήρθες.
15: Καμία αλλαγή.
17: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
15: Και μια μεγάλη ανατροπή.
16: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
17: Τι έκανες?
16: Έβαλα προτέργεια.
17: Καλά έκανες. Μπράβο.
15: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
17: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
16: Έτσι.
17: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
16: Να, εδώ.
17: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
16: Ναι, ναι.
15: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
19: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
20: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
21: Ανακαίνιση με τη Λερόι Μερλίν.
8: Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
20: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
8: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
21: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
22: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
23: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
24: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
25: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
26: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
27: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
25: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
26: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
27: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
24: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
25: Θες!
24: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
28: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
29: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
28: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
29: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
28: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Thermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
27: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
30: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
31: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
32: Μ' ακούτε λίγο?
33: Okay. Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
31: Απογευματινό Σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
32: Τι κάνετε?
33: Έτσι μιλάς στον αέρα.
32: Δεν μου ταιριάζει.
33: Γεια σας.
34: Καλησπέρα.
32: What's your name?
33: Α, καλά.
31: Απογευματινό Σφαίρα 102,2.
34: Wow.
33: Έκανε wow.
31: Με την Ελίνα Παπίλα.
32: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
31: Και τον Νικόλα Ράπτη.
33: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
31: 5 με 8.
32: Θα είμαστε παρέα.
31: Απογευματινό Σφαίρα 102,2.
33: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
32: Νιάου νιάου.
35: Πού είχα πάει?
32: Στο τρελοκομείο έχεις πάει, αγάπη μου.
31: Κάθε απόγευμα στο Σφαίρα 102,2 το ζούμε.
32: Σκέφτομαι ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το πάγιο.
31: Το απογευματινό Σφαίρα 102,2.

0: Καλώς τους, καλώς τους. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, με υγεία, με χαρά, με κέφι.
1: Θέλετε να μείνω και με αυτά τα πράγματα?
0: Τι έγινε? Α,
1: δεν λειτουργεί τίποτα. Γιατί?
0: Να πάρουμε ένα ακουστικό, ρε σε. Αλήθεια τώρα.
1: Κάθε μέρα υπάρχει. Καταρχάς είναι μπουκωμένα τα αυτιά μου αυτά, δεν. Κάθε μέρα βάζετε και ένα λιθαράκι και με διώχνετε. Με διώχνετε.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους, με υγεία, να είμαστε καλά παιδιά. Είναι σήμερα Δευτέρα, πόσο έχει ο μήνας? 15 Ιουνίου, είναι μία μέρα που είναι, κυλάει στο αίμα μας.
1: Περάσει 15 μέρες του Ιουνίου.
0: Όχι, το η 15η του Ιουνίου δεν σας θυμίζει στα σχολεία?
1: Μέρα μου θυμίζει
0: τίποτα. Το 15 Ιουνίου δεν πηγαίναμε, δεν παίζαμε τα μπουγέλα μας, δεν πηγαίναμε τον πρώτο μπανιό στη θάλασσα με τους μαθητές μας. Είναι η μέρα που τελειώνουν τα σχολεία. Σήμερα τελείωσαν τα σχολεία, τουλάχιστον στα δικά μας τα παιδιά, δικό μου το παιδί στο γυμνάσιο. Σήμερα ήταν η τελευταία μέρα των σχολικών εξετάσεων και καλό καλοκαίρι σε όλα τα παιδιά και σε όλους στους γονείς. Φτούξε ελευθερία.
1: Καλό κουράγιο στις οικογένειες που θα μπουν σε αυτό το Γολγοθά της Τρίτης Λυκείου και των Πανελληνίων του χρόνου.
0: Έτσι, έτσι.
1: Μέσα σε αυτές τις οικογένειες είναι και η τρελοοικογένεια, την τρελοχαλκίδα. Καλή επιτυχία στο Σοφάκι.
0: Μακάρι, Παναγία μου, μακάρι. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Είναι ο Νικόλας Ράπτης εδώ.
1: Ελίνα Παπίλα.
0: Για λίγο καιρό ακόμα.
1: Και Σοφία μου. Και Σοφία μου, θα σου πω κάτι. Ναι. Τώρα είναι μια συμβουλή από έναν άνθρωπο μεγαλύτερο. Πραγματικά, οι Πανελλήνιες δεν σημαίνουν τίποτα, έτσι. Δεν σημαίνουν τίποτα, μην στεναχωριέσαι. Τα πας, δεν τα πας καλά, δεν χρειάζεται να στεναχωριέσαι, ξέρεις γιατί?
0: Μην το πεις, σε παρακαλώ.
1: Γιατί ο παππούς έχει λεφτά. Είναι η μαμά σου, ο Τσάκαλος.
0: 6-9-3-6-10-102-2 στο Viber, 2-11-700-79-31 και σφαίρα.gr για το διαδίκτυο. Πείτε μου το Σαββατοκύριακο σας πώς ήτανε.
1: Το Σαββατοκύριακο, τι έκανα το Σάββατο? Το Σαββατοκύριακο πέρασα πάρα πολύ ωραία γιατί ήμουνα με το παιδί.
0: Έπαιξα. Τι έκανα το Σάββατο?
1: Το Σάββατο έχω κι εγώ ένα κενό. Α, το Σάββατο κάπου.
0: Α, το ναι.
1: Πήγα σε κάτι δραστηριότητες. Μετά το Σάββατο πήγα στο μαγαζί. Πήγα και μέχρι την Κηφισιά που έχουν ανοίξει κάτι φίλμα καινούριο μαγαζί, να του πω καλή αρχή και τέτοια. Φαγητό μπάρ για ποτό πήγα. Γιατί πήγα μέχρι το μαγαζί και μετά ανέβηκα μέχρι την Κηφισιά. Κρύο, 16 βαθμούς, είχε λίγο κρύο το Σάββατο. Ήμουνα όλη τη μέρα.
0: Ναι, είχε μουντάδα, μπράβο.
1: Είχε μουντάδα, ναι. Mm. Αλλά όλη τη μέρα το Σάββατο και την Κυριακή ήμουνα με τη μικρή. Έπαιζα όλη μέρα, έφτιαχνα παγωτά, κουζινικά τα πάντα. Τρελάθηκα, είναι πια πάει η γλώσσα της Ροδάνη. Οπότε το ευχαριστούμε. Δεν θέλω μπαμπά μου. Μου λέει, δεν θέλω μπαμπά μου. Κάνει έτσι κανονικά. Όχι μπαμπά μου, όχι.
0: Ναι, είναι που βάζουν και
1: ναι,
0: το μου τώρα.
1: Ναι, μπαμπά μου.
0: Εγώ στην ηλικία αυτή είχε ξεκινήσει το μανούλα, μαμάκα, ναι, ναι, μανουλίτσα.
1: Με λέει μπαμπάκου.
0: Μπαμπάκου,
1: μπαμπάκου, ναι, ναι. Δεν θέλω μπαμπάκου. Δεν θέλω, δεν θέλει και πολλά πολλά, λέω σε μένα μια.
0: Κατουργέσαι πάνω σε εσύ.
1: Ναι, ναι, έχω τρελαθεί.
0: Λοιπόν, θα είμαστε εδώ που λέτε και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ετοιμάσει 3 ώρες πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα να σας δώσουμε. Πριν απ' όλα όμως θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σήμερα μήνας έχει 15, την Παρασκευή έχει 19 Ιουνίου και στις 8 το βράδυ σας περιμένουμε την Παρασκευή 19 του μηνός στην Ωμέγα Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, δίπλα στην ΕΡΤ, στη μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη κλήρωση του νέου MG3 Hybrid Plus. MG3 Hybrid Plus με exclusive έκδοση. Θα είμαστε εκεί εμείς, εγώ και ο Νικόλας, και θα δώσουμε το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Μετά από τόσο καιρό. Από το Σφαίρα Πάσγουρτ που τόσο
1: εμπιστεύτηκε ο Σφαίρα.
0: Που τόσο τρέχει.
1: Είναι σίγουρη θα το δώσουμε. Δεν μπορεί να πρωινή,
0: Αν συμμετείχεις στο διαγωνισμό, να είσαι εκεί. MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, Παρασκευή 19 του μηνός στις 8 το βράδυ.
1: Άλιστα.
0: Αυτά τα νέα μας ξεκινάμε αμέσως τώρα με θέλω καλοκαιρινά. Θέλω. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Θέλω κάτι να μην μου μιλάς για καλοκαίρια.
1: Πάει αγάπη μου, δάντης.
0: Πάει αγάπη μου.
1: Δάντης.
0: Κάτι που να έχει έτσι μια ατμοσφαιρικά καλοκαιρινή μουσική.
1: Έχεις ένα τραγούδι που το ακούω τελευταία και μ' αρέσει που λέει λίγο, λίγο. Να, να, να, να, να, λίγο, λίγο.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Δεν ξέρω να μ' αρέσει. Για
0: Γιάννη, παλιό
1: με, Γιάννη, με επικοινωνούμε. Έχεις πατήσει η διπλία.
0: Έβαλες το πάει αγάπη μου που ζήτησες.
1: Το λίγο, λίγο. Για να δείξεις το λίγο, λίγο. Για να δω. Αυτό είναι.
0: Του φέρει. Βάλαμε το δάντι και τον κόψαμε.
1: Βάλε δάντι ρε Γιάννη, δεν σου δάντι σου λέει.
0: Βάλε δάντι.
1: Ρε Γιάννη, για όνομα του Θεού.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα ρε παιδί
1: κάνει. Απ' την αρχή ρε Γιάννη, απ' την αρχή ρε. Απ' την αρχή ρε Γιάννη, σου λέω το σύνορα βάλε δάντι ρε παιδάκι μου.

μέρες για τη μεγάλη κλήρωση. Ποιος θα κάνει δικό του το ολοκένουργιο αυτοκίνητο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση?

0: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο, τραγουδάει η Αναβίση στον Σφαίρα 102.2. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 15 του μηνός και πάμε σε άλλα νέα.
1: Σε άλλα νέα.
0: Αλλάζουν οι κανόνες για τις πτήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι ισχύει για χειραποσκευές και αποζημιώσεις για καθυστερήσεις? Οι επιβάτες θα δικαιούνται οικονομική αποζημίωση εάν οι πτήσεις καθυστερήσουν τουλάχιστον 3 ώρες. Ένα βασικό αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Σωστό.
0: Το οποίο αντιτάχθηκαν αρκετές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τις χειραποσκευές, μπαίνει τέλος στην επιβολή τελών. Πρόκειται για μια τακτική που χρησιμοποιούσαν κάποιες εταιρείες. Οι επιβάτες θα δικαιούνται ένα δωρεάν προσωπικό αντικείμενο διαστάσεων 40x30x15,
2: ναι,
0: και ένα μικρό αντικείμενο με ρόδες μέγιστης συνολικής διάστασης 100 εκατοστών και βάρους έως 7 κιλών.
2: Εντάξει, μια χαρά, ρε φίλε. Επιτέλους, να πούμε.
0: Ναι, δεν υπάρχει τέλος αυτό. Δεν υπάρχει επιβολή τέλους, κατάλαβες.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τι άλλο. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που κατέκτησε το πρωτάθλημα. Πήρε, τι πήρε?
2: Το πρωτάθλημα, το Σάββατο.
0: Βλέπω εδώ πέρα μια AI φωτογραφία που ανέβασε ο Γιαννακόπουλος. Ο Μπαρτζόκας είναι του Ολυμπιακού, ε.
2: Κοιτάξτε, συμβαίνουν κάποια πράγματα στον ελληνικό αθλητισμό, τα οποία εμένα προσωπικά με ξενερώνουν. Δεν έχει να κάνει αυτό με το πρωτάθλημα που πήρε ο Ολυμπιακός. Γενικά με τις συμπεριφορές των αθλητών, με τις, αυτά τα βίντεο που βγήκαν από τη Φυσούνα.
0: Δύο αθλητές, ένας αθλητής χτύπησε έναν άλλον.
2: Ναι, όλα αυτά. Δηλαδή, εμένα προσωπικά με αποθεί όλη αυτή η κατάσταση. Μου δημιουργεί πια μετά από τόσα
0: φαντάζομαι
2: χρόνια.
0: Φαντάζομαι και όλους τους φιλάθλους.
2: Δεν ξέρω τι κάνουν τους φιλάθλους.
0: Τους οπαδούς μπορεί όχι
2: μου
0: τόσο.
2: Μου δημιουργεί μια απέχθεια. Δηλαδή, σκέψου ότι δεν με ένοιαζε τόσο πολύ η κατάσταση και δεν ασχολήθηκα κιόλα. Δηλαδή, είδα από και ο κουμπάρο μου που στέλνανε εκεί στα γκρουπ οι φίλοι μου και τέτοια. Δεν μπήκα να απαντήσω τίποτα. Λέω, Νίκο μου, συνέχισε τη ζωή σου.
0: Ξέρεις τι θέλω να σου πω εγώ. Εγώ που το βλέπω από ένα εντελώς διαφορετικό πρίσμα, γιατί
2: εικόνες.
0: Δεν ακολουθώ και κάποια πολύ έτσι ασθενά και πολύ έτσι έντονα μια ομάδα, θα σας πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ όταν βλέπω στο γήπεδο οικογένειες. Μ' αρέσει να βλέπω μπαμπάδες, μαμάδες με
2: αυτό
0: μικρά παιδάκια. Είναι ωραίες εικόνες αυτές. Με αυτά που ακούμε και με αυτά που διαβάζουμε και με αυτά που βλέπουμε, η οικογένεια δύσκολα θα πάει.
2: Εγώ, ας πούμε,
0: και θα πατήσει το πόδι της. Και αυτό
2: σημείο
0: είναι στενάχωρο και θλιβερό.
2: Ότι χθες σε ένα σημείο ήθελα να βγάλω το σκύλο και άκουγα μέσα φασαρία. Και που κοιμόταν η μικρή. Και λέω, τι κάνει η μικρή, λέω. Τι κάνει, λέω στη γυναίκα μου, ανοίγω την πόρτα και μου λέει, τραγουδάει, λέει, το πάω, λέει. Τραγούδαγε, παολέ. Και σκέφτομαι ότι ξέρεις, επειδή μου περιμένω πώς και πώς να μεγαλώσει λίγο ακόμα, να την πάρω μαζί στο γήπεδο.
0: Ναι,
2: να την πάρω, να πάμε στο γήπεδο, να τη εξηγήσω. Να, εδώ, αυτό. Και βλέπω αυτά που και που συμβαίνουν και λέω.
0: Τι να δει το παιδί.
2: Τι να δει
0: τώρα,
2: το παιδί.
0: Να...
2: Τώρα.
0: Και αν οι παίκτες πλακώνται στο ξύλο
2: αυτό
0: μεταξύ
2: λέω
0: τους, οι οπαδοί τι θα κάνουν.
2: Αυτό ήταν μια πολύ άσχημη εικόνα.
0: Βέβαια. Λοιπόν, βίων ανθόσπαρτων στη Δανάη Μπάρκα και στο αγόρι της, στο σύντροφό της, σύζυγό της πλέον, τον Φώτη, Μπότση. Ναι.
2: Ξέρω,
0: ο Φώτης, ο Φάνης, συγγνώμη, ο Φάνης Μπότσης και η Δανάη Μπάρκα ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου.
2: Να ζήσουν.
0: Στη Μάνη, ήταν πάρα πολύ ωραίος ο γάμος, έχω διαβάσει διάφορα δημοσιεύματα. Να είναι καλά, πολύ ωραίο νηφικό, από τα ωραιότερα νηφικά που έχω δει, φορούς η Δανάη. Τι άλλο να σου πω, ζέστη έρχεται και
2: πολύ.
0: Ο Μαρουσάκης λέει 36 με μπόρες.
2: Σήμερα πολύ ζέστη, Ελίνα.
0: Ζέστη και βροχές αυτή την εβδομάδα.
2: Εξαντλούμε εγώ με τη ζέστη.
0: Καιρικά σκαμπανεβάζει. Ο πατέρας μου είναι έτσι.
2: Ξαντλούμε.
0: Δεν αντέχει. Δώσ' του μείον 5.
2: Όχι, μου αρέσει πολύ το καλοκαίρι. Αλλά αυτή, μ' αρέσει το καλοκαίρι να είμαι στην Κίμολο. Κατάλαβες. Όχι αν είμαι
0: στον Κηφισό.
2: Τι είναι εδώ πέρα η διεύθυνση, ποια είναι.
0: Έλα.
2: Ναι. Μαρίνο Αντίπα. Πώς το λένε.
0: Νικολαόπλαστήρα.
2: Εντάξει. Έχει ξεφτύσει η μνήμη μου.
0: Λοιπόν, θα έχουμε σκαμπανεβάσματα μετά αυτή την εβδομάδα. Θα έρθουν και μπόρες διάφορες και καταιγίδες. Έτσι, η θερμοκρασία όμως θα είναι κοντά στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή, άμα είναι το 15 Ιουνίου, σκεφτείτε λίγο 15 Ιουλίου.
2: Εκεί κοντά δεν είναι που φεύγεις. Αυτά δεν μας ανακοίνωσες.
0: Λοιπόν, και τι άλλο να σας πω. Α, και το άλλο που διάβασα.
2: Ναι.
0: Λέω, ρε παιδί μου, συμβαίνουν και στο εξωτερικό, δεν είναι μόνο σε εμάς. Ο Τόμ Κρουζ φίλησε το χέρι της Βικτόρια Μπέκαμ. Το είδατε αυτό? Ναι.
2: Όχι.
0: Κάποιοι επικρίνουν την Βικτόρια που επέτρεψε στον Τόμ Κρουζ να τη φιλήσει το χέρι.
2: Για ποιο λόγο δηλαδή, μπορεί να τη φιλήσει το χέρι?
0: Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ τιμήθηκε με το δικό του αστέρι στη λεωφόρο της Δόξας. Εκεί λοιπόν ήταν εκεί η Βικτόρια, δίπλα καθόταν ο Τόμ Κρουζ,
2: ναι,
0: και παίρνει το χέρι της και της το φυλάει.
2: Ωραία, γιατί πού είναι το κακό?
0: Δεν άρεσε στον κόσμο. Την αγγίζει και στον νόμο.
2: Τι λες ρε Ελίνα.
0: Την άγγιξε και στον νόμο.
2: Λένε ότι πιάνουν και παιδεία μας αγγίξει πολύ ο άλλος στον νόμο. Ρε με δουλεύεις μωρέ.
0: Σου λέω ότι διαβάζω, δεν σου λέω ότι συμφωνώ.
2: Ρε τι ασχολεί το
0: λοιπόν,
2: κόσμος τώρα.
0: Μια φιλική χειρονομία είναι φίλη. Βασιπτώσει αυτό είναι το αποτέλεσμα. Είναι φίλη, ποιο είναι το πρόβλημα, ό,τι θέλουμε θα κάνουμε.
2: Ναι,
0: και μένω ο Νικόλας με φυλάει.
2: Τι λες ρε Ελίνα.
0: Στο χέρι εννοώ. Το χέρι.
2: Κάθε φορά ναι. Με το που μπαίνει η Ελίνα είναι λες και μπαίνει ο Πατριάρχης. Σκύβω και τη φυλάω στο χέρι. Απογευματινό σφαίρα 102.

0: Πρωινό σφαίρα.
1: Μου έστειλε ο πρόεδρος τη συζήτηση που έκανε χθες με την πεθερά του. Μου λέει: ήρθε η Γρηγόρη επίσκεψη πεθερά μου χθες. Τη ρωτάω πόσο θα μείνεις. Του λέει: για όσο με θέλετε. Και τη απαντάω: καλά, ούτε ένα καφέ δεν θα πιείς.
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Κατάφερες να βρεις το Σφαίρα Password και να μπεις στην κλήρωση για το ολοκένουργιο MG3 Hybrid Plus. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο κατάστημα Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή δίπλα στην ΕΡΤ. Έλα στο event της μεγάλης κλήρωσης που θα αναδείξει τον νικητή ή την νικήτρια του αυτοκινήτου. Ίσως είσαι εσύ. Παρουσιάζουν η Ελίνα Παπίλα και ο Νικόλας Ράπτης. DJ Set Πέτρος Χαράς. Ο Σφαίρα 102.2 σε περιμένει στην Ωμέγα Ελλάς Αγίας Παρασκευής. Και αυτή τη φορά κανένα password δεν μπορεί να σε χωρίσει από το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
4: Γιατί το λες αυτό?
3: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
4: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
3: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σε ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
12: Ησυχία, παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Ναι! Πάμε!
14: Πού θα πάμε?
15: Κρήτη!
13: Μήλο!
12: Κρήτη λέω κι εγώ!
13: Μήλο!
15: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
13: Hey.
12: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
13: Ναι! Ναι.
15: Πάει το ταμείο.
12: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
14: Κι εγώ!
16: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
17: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
18: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Τι ξεχνάτε. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο. Επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
7: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar, από 8 έως 22 Ιουνίου, μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
8: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Λέω ρε παιδί μου, τι άλλο θα συμβεί σε αυτόν τον κόσμο. Και... Νύφη πλήρωσε με 6 δολάρια μία μάγισσα για να μην βρέξει το γάμο της. Γιατί η μάγισσα αυτή ειδικεύεται στην ευλογία ηλιοφάνειας.
1: Αυτό που στην Ινδονησία παντρεύτηκε.
0: Κάτσε να δω. Μισό λεπτάκι. Δεν ξέρω, δεν λέει.
1: Γιατί στην Ινδονησία που έχει παντρευτεί ο κουμπάρο.
0: Στο Σίδνεϊ.
1: Α, στην Ινδονησία που έχει παντρευτεί. Είναι κοντά, πολύ κοντά.
0: Ναι.
1: Στην Ινδονησία που έχει παντρευτεί ο κουμπάρο μου.
0: Πες το μου κι αυτό.
1: Ναι, ναι, έχουν κάνει 4-5 γάμους. Ένα θρησκευτικό, ένα πολιτικό, έναν Ινδονήσιο, έναν Σταγιάννη, έναν Μπαγκλαντές. Έχουν κάνει 7 γάμους. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις ποιος κουμπάρο μου. Τη μικρή.
0: Α.
1: Ο Χάρη.
0: Απαντρεμένος είναι.
1: Ναι, ρε. Αλλά έχει φτιάξει 7 γάμους με,
0: με την Ειρήνη Σάικ.
1: Ναι, με την, με την Βικτόρια. Έχουν παντρευτεί 7 φορές, 8 ώρες. Όπου πάνε παντρεύονται. Ναι. Τέλος πάντων, στο τέτοιο.
0: Κουκλάρα, κούκλα.
1: Κούκλα, κούκλα. Και ο Χάρης, πολύ ωραίος.
0: Ναι.
1: Εκεί στο που είχαν πάει, είχαν κάνει το ταξίδι του μέλητος στο Μπαλί. Που κάνανε και. Ξέρεις, που παντρεύονται εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Είχαν κάνει πολιτικό εδώ, είχαμε κάνει ένα πάρτι και είχαν πάει στο Μπαλί μαζί με όλους. Εγώ δεν μπορούσα λόγω χρόνου να πάω. Με όλους τους φίλους, ρε παιδί μου και τέτοια. Και είχαν περάσει φανταστικά 10 μέρες. Όπου εκεί παντρευτήκανε κιόλας. Αλλά με τους παπάδες τους εκεί. Που είσαι στην παραλία, καίνε πράγματα, ανάβουν φωτιές. 4 καρχαρίες περνάνε και χορεύουν Χονολούλου. Και ήταν ένας ο οποίος τους λέει από το ξενοδοχείο, λέει, εκείνη τη μέρα που θέλει να κάνει το γάμο σας θα βρέξει. Και πήραν έναν τέτοιο, έναν τύπου μάγο που ήταν εκεί στη φυλή. Και μου λέει ο Χάρης ότι αυτός έκανε μαγικά. Και εκείνη τη μέρα τους λέει θα κάνω εγώ μαγικά και δεν θα βρέξω, είναι τόσα. Και του λέω Χάρης τώρα λεφτά κατάλαβες τώρα εκεί πέρα.
0: 6 δολάρια.
1: Αναλογία είναι τέτοιο. Και έκανα, κάθισε αυτός κάτω τώρα.
0: Έβρεξε.
1: Όχι, δεν έβρεξε. Α, έκατσε. Ναι, τι δεν έβρεξε. Μούσκεμα γίνανε. Πνιγήκαν στο νερό. Πνιγή, όταν σου λέω για καταιγίδα.
0: Και εγώ το κορόιδευα, λέω που θα έχει, ποιος έχει κάνει αυτό. Μιλάμε... Έχει κάνει κουμπάρος, δηλαδή. Τρελαθώ.
1: Μιλάμε για καταιγίδα τώρα, ρε.
0: Λοιπόν, η Ελόης και ο Αλεξάνδρη παντρεύτηκαν. Παντρεύονται, τέλος πάντων. Ήθελαν να παντρευτούν. Έτσι, και έψαχναν επαγγελματίες για να κάνουν τελετουργικά να μην βρέξει το γάμο. Mm. Δεν έχω, λέει, κάτι να χάσω. Εντοπίζει μια μάγισσα με το όνομα Έλενα, η οποία έχει εξαιρετικές κριτικές και είχε τον τίτλο «Η ευλογία της ηλιοφάνειας». 6,04 δολάρια. Πού λειτουργεί το τσόρκι.
1: Νόμιζα ότι είχε 6,4 στο Google και λέω χαμηλό.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με την περιγραφή που στάλθηκε στην Ήφη, της ήρθε email από τη μάγισσα και της λέει ότι θα καθαρίσω την ενέργεια, θα εστιάσω στα φυσικά στοιχεία, στον ήλιο, τον ουρανό, τον άνεμο, με τη χρήση ειδικών υλικών, όπως κάποια συγκεκριμένα κεριά που έχω.
1: Σωστό.
0: Και βότανα. Mm. Και θα τα ανάψω, θα τα κάνω εγώ αυτή τη διαδικασία που θέλω. Έτσι, μετά θα κάνω διαλογισμό, οραματισμό και θα προσκαλέσω το φως του ήλιου.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Ήρθε.
0: Η Έλενα της είπε, θα προλάβει να δράσει η ενέργεια λίγες μέρες πριν.
1: Μπορεί τα 6 δολάρια να τα κάνουμε 12.
0: Λοιπόν, κι όμως παιδιά, η βροχή σταμάτησε.
1: Τι λες, παιδί. Με μόνο 6 δολάρια.
0: Έβρεχε. Πανικός από βροχή όλες τις μέρες και ξαφνικά καθαρίζει ο ουρανός πάνω από το λιμάνι του Σίδνεϊ. 2 ώρες πριν βγει το ζευγάρι από το σπίτι για να πάει, οι μετεωρολόγοι έδιναν 5% πιθανότητα βροχής για εκείνη την ημέρα. Ο καιρός έμεινε ζεστός και φωτεινός και έγινε η τελετή. Και λέει η Ελόης, λέει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ, λέει, το έκανα αυτό και αυτό, εμένα, λέει, μου λειτουργήσε.
1: Ναι.
0: Το πιο μυστήριο κομμάτι της ιστορίας είναι ότι λίγο μετά το γάμο η μάγισσα διέγραψε τους λογαριασμούς της, εξαφανίστηκε από το διαδίκτυο. Είναι σαν να ολοκλήρωσε τη δουλειά της, λέει, και να χάθηκε μαζί με το ηλιοβασίλεμα,
1: τι
0: είπε η Νύφη. Τι άλλο θα δούμε,
1: ωραία, ρε, πράγματα.
0: Αλλά στον Χάρη δεν έπιασε.
1: Στο Χάρη, όχι. Δεν ήταν. Δεν ήταν εδώ. Ναι. Τώρα, αν σκέφτεσαι να αλλάξει πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή. Πάρε τη μάγισσα με 6 δολάρια και νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση, ενέργεια για 12 μήνες και όφελος. Εδώ έχει 50 ευρώ. Δεν έχει 6 δολάρια. Κάνε τώρα, κάλεσε τώρα στο 18133 ή στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Κάνει ζέστη. Η ζέστη τη φέρνει υδρότα. Ο υδρότας τη φέρνει μυρωδιές. Λοιπόν, τα Hygienic Sour Gel και Sour Cream της Pharmacept με το πανταρισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμησης προσφέρουν αποτελεσματικό καθαρισμό και αίσθηση βρεσκάδας που διαρκεί όλο το 24ωρο, σαν αφορά τα αποσμητικό σε όλο το σώμα. Έχει ήπιους καθαριστικούς παράγοντες, ενυδατικά συστατικά και είναι θερματολογικά ελεγμένα σε ευαίσθητες επιδερμίδες. Και τα δύο αφρόλουτα διαθέτουν refill συσκευασίες, μειώνουν έτσι και 70% τη χρήση πλαστικού. Είναι η σειρά Hygienic από την Pharmacept για καθημερινή αίσθηση καθαριότητας και φροντίδα. Αφρόλουτα διαθέτουν refill συσκευασίες, μειώνουν έτσι και 70% τη χρήση πλαστικού. Είναι η σειρά Hygienic από την Pharmacept για καθημερινή

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
2: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
1: Και τώρα ακμή.
2: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά, χωρίς σκληρά χημικά.

0: χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Plus. Plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
11: Αστάω, ναι, ναι.
10: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
12: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
13: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
14: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
15: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
13: άλλαξέ το!
15: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
16: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
17: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
18: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
19: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόνισουνα.
18: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
20: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα.

4 μέρες για τη μεγάλη κλήρωση. Ποιος θα κάνει δικό του το ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση?

απόγευμα την Οσφαίρα 102-2.

0: απογευματινό σφαίρα 102.2, η ώρα είναι 6 και 10 σχεδόν και ακούσαμε τον Πίτερ Ιακωβίδη. Εδώ παρέα μέχρι τις 8 το βράδυ, απόγευμα Δευτέρας, 15 του Ιούνιου. Πολλά φιλιά σε όλους όπου και να βρίσκεστε, ό,τι και να κάνετε. Σήμερα γιορτάζει ο Αυγουστίνος. Χρόνια πολλά και στην Αυγουστίνα, στον Αύγουστο, στην Αυγούστο, στον Ιερώνυμο και στην Ιερωνύμη.
1: Δεν χάζω που γιορτάζουν σήμερα αυτοί.
2: Ενώ δεν θα ήταν ωραίο να γιορτάζουν τον Αύγουστο. Για ποιο χρόνο γιορτάζουν?
0: Του Αγίου Αυγουστίνου σήμερα. Ναι. Τι να σου πω τώρα κι εγώ, δεν ξέρω. Είναι σαν τον Ιούλιο ένα πράγμα. 15 Ιουνίου. Λοιπόν, χρόνια πολλά και σε εσένα που έχεις τα γενέθλιά σου, χρόνια πολλά και σε εσένα που κάτι άλλο γιορτάζει σήμερα. Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 15 του μηνός, και θα σας πω, διαβάσω στα εφημερίδα τους καινούριους κανόνες των θερινών μας διακοπών. Οι νέες συνήθειες για το καλοκαίρι του 26. Συνήθως, όταν λέει κλείναμε διακοπές, λέγαμε, ρε παιδί μου, θα ξεκινήσουμε να βρούμε πού θέλουμε να πάμε και μετά θα κλείσουμε αεροπορικά εισιτήρια. Ναι. Τώρα όχι. Τώρα επιλέγουν προορισμό, ξενοδοχείο και μετά να ζητάνε αεροπορικά εισιτήρια.
2: Πάντα έτσι γίνεται.
0: Συνήθως κλείνει το πώς θα πας και πώς θα έρθεις, ρε εσύ.
2: Όχι, ρε, πρώτα τη
0: διαμονή. Άμα δεν δω πώς θα πάω και πώς θα έρθω, πώς θα κλείσω διαμονή?
2: Τη διαμονή κλείνεις πρώτα, ρε.
0: Βρε, αγάπη μου. Ωραία, κλείνω εγώ διαμονή τώρα να πάω στην Πάρο.
2: Ναι.
0: Και άμα δεν μπορώ να βρω να θέση να πάω και να έρθω.
2: Δεν υπάρχει, παίζα,
0: θα μείνω εκεί για πάντα.
2: Εσύ.
0: Δεν σου λέω.
2: Που είσαι διάολου κάλτσα.
0: Ρε, παιδί μου, θέλω να σου πω. Συνήθως συνέβαινε το αντίθετο. Πρώτα κλείνανε το πηγενέλα
2: του. Ναι, πρώτα κλείνανε το πηγενέλα, ναι, αλλά τώρα πια είναι δύσκολο να βρει να μείνει. Πρώτα ψάχνεις αυτό.
0: Μου κάνει εντύπωση, δηλαδή είναι σίγουρο ότι θα βρεις να κάτσεις. Μάλλον θα βρεις θέση, αεροπλάνο, φίλε, πλοίο. Άντε πλοίο, αεροπλάνο.
2: Θα βρεις τα πάντα. Θα βρεις. Δεν θα βρεις αεροπλάνο, δεν θα βρεις πλοίο. Κάτι θα βρεις να πας.
0: Ναι. Συνήθως οι ταξιδιώτες προγραμμάτισαν τις διακοπές τους αρκετούς μήνες νωρίτερα. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει κόσμος που θέλει να πάει διακοπές, που έχει σκοπό να κάνει διακοπές, εν πάση περιπτώσει, και που δεν έχει κλείσει ακόμη. Λέει, θα δούμε, θα μπει ο Ιούλιος και βλέπουμε πού θα πάμε και θα κάνουμε.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, για τους ανθρώπους που θα πάνε, λέω έτσι, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που λένε δεν θα πάω φέτος. Που συνήθως. Έλεγες με Φλεβάρι, Μάρτι, να είμαι ήσυχος.
2: Ναι.
0: Να έχω κλείσει. Ναι. Να βρω και πιο οικονομικά. Γιατί εντάξει. Λοιπόν, ο αριθμός είναι 7 ημέρες πριν από την αναχώρηση συνήθως κλείνουν. Ναι, διαμονές τα πάντα.
2: Τι λες, μωρέ, πού?
0: Έτσι λέει εδώ.
2: Λακίες, λέει, μωρέ, Ελίνα. Τι λες, μωρέ, Ελίνα. Εγώ κλείσω τις διακοπές μου τώρα.
0: Η κυρία Casey Callaway από την Cruise Planners αυτό λέει.
2: Πού, τι κλείνει αυτή, πού, σε ποιες περιοχές?
0: Ότι από φέτος οι άνθρωποι κλείνουν για τελευταία στιγμή τις διακοπές τους. Αν δεν βρω εκεί, θα πάω αλλού. Αν δεν πάω εκεί, θα πάω πιο εκεί.
2: Εντάξει, αυτό ναι, ρε, Ελίνα. Εγώ μιλάω για συγκεκριμένα πράγματα. Εσύ που λες, ας πούμε, ότι εμένα μου αρέσει Κύμολος. Θέλω να πηγαίνω. Εμένα μου αρέσει τα Κουφονίσια. Θέλω να πάω Κουφονίσια.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φέτος έχουν αυξημένο ενδιαφέρον για την Καραϊβική.
2: Α, εντάξει, τώρα μιλάς τώρα για Καραϊβικές και τέτοια.
0: Γενικά μιλάω στον κόσμο.
2: Ναι. Εμένα εγώ γελάω. Μου στέλνουν κάποιοι που έχουν ακούσει και εδώ και στους άχαστους ότι πάω Κουφονίσια και μου στέλνει άλλος τώρα πριν μια εβδομάδα. Νικόλα, κανένα τηλέφωνο για ξενοδοχείο στα Κουφονίσια έχεις τώρα, ρε, 15 Ιουλίου. Του λέω, αδελφέ, τα λέμε του χρόνου.
0: Αυτό όμως τώρα, μην μπορείς να βρεις τίποτα, ρε, εσύ. Δηλαδή, εντάξει, αρχές Ιουνίου είναι. Θέλω να πάω Κουφονίσια 25 Αυγούστου. Γιατί να μην μπορώ να βρω?
2: 25, ναι, αυτό.
0: Δεν βρίσκεις, παιδί μου.
2: Δεν ξέρω τώρα. Μη σου λέω.
0: Δεν βρίσκεις, είναι όλα κλεισμένα. Εντάξει, μιλάμε τώρα για Κουφονίσια που δεν είναι κατά καταλήματα πάρα πολλά. Έτσι.
2: Το πιο. Δηλαδή, μετά το παίζεις σε διπλό ταμπλό και κάνεις, άμα σ' αρέσει τόσο πολύ, που θα σ' αρέσουν. Δηλαδή, εμένα πέρυσι έτυχε και ήρθαν κάτι φίλοι των φίλων μου που μέναν ενάξω και ήρθανε βράδυ. Για να πιούν ποτό και άκεου και μου λέει ο ένας, μου λέει, φίλε, δεν φεύγω αύριο. Θα ψάξω να βρω να μείνω εδώ. Του λέω, αδελφέ, άλλο τα Κουφονίσια, άλλο είναι Νάξος. Αλλά μπορεί να το κάνεις έτσι, να πας Νάξο, που έχει πάρα πολλά καταλήμματα, πολύ μεγάλο νησί, και να πηγαίνω έρχεσαι.
0: Ναι, εντάξει, είναι και αυτό, γιατί στα Κουφονίσια ό,τι διαλύει δεν έχει πάρα πολλά.
2: Δεν έχει πολλά καταλήμματα και έχουν κόψει τώρα. Δηλαδή, εμένα ο άντρας της μιας φίλης μου, της Δήμητρας, που είναι από την ΙΤΕ, έχουμε μεγαλώσει μαζί και τέτοια, έχουν το Αρόδου εκεί, ρε παιδί μου, το κοσματοπωλείο που σου έχω πει. Ο άντρας της είναι ο πρόεδρος των καταστηματαρχών και τα λοιπά. Και τον βλέπω.
0: Αν πάτε Κουφονίσια, πάντα ψωνίστε, είναι πολύ ωραία.
2: Είναι εμπορικός του εμπορικού σύλλογου ο πρόεδρος.
0: Ναι.
2: Και τον βλέπω συνέχεια, γιατί τον παρακολουθώ. Και τότε είχε βγει, μίλησε ο Κωστής και βγήκε και είπε τότε που λέγανε θα βγάλουν εξαπλώστρες και αντιστάθηκαν από τα Κουφονίσια και τους λένε δεν θέλουμε εξαπλώστρες στο νησί, μην το αλλάζετε το νησί. Το νησί έχει μια ιδιαίτερη μορφολογία και ένα ιδιαίτερο στυλ.
0: Καλά, έχει αλλάξει πολύ, έτσι.
2: Έχει αλλάξει. Αλλά τώρα λένε ότι πάνε να πάρουν να χτίσουν μονάδες και τέτοια. Ρε.
0: Ναι,
2: θα τα διαλύσουν τα Κουφονίσια.
0: Λοιπόν, ας μείνουμε στην Αθήνα και ας φτάσουμε μέχρι την Νέα Σμύρνη. Διότι το Basil Bar by Best of Barilla έχει βγει στους δρόμους, έχει πάει σε πάρα πολύ ωραία κεντρικά σημεία τη της πόλης και έχει μετατρέψει τα σημεία αυτά σε απόλυτο, στο απόλυτο τελικό στέκι. Και τώρα, 19-20 Ιουνίου, κατηφορίζει στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία. Θα είμαστε όλοι εκεί. Μας προσκαλεί η Μπαρίλα να την ακολουθήσουμε σε όλους τους προορισμούς αυτούς. Για δωρεάν λαχταριστά πέστο μπάιτς με την απίστευτα κρεμόδι πέστο αλλά τζενοβέζε.
2: Λοιπόν, παγκόσμιο κύπελο έχει ξεκινήσει. Είσαι στην Novibet. Οι δικό σας προβλέψεις, ειδικά σας στοιχήματα για τον παγκόσμιο. Γίνεται χαμός. Πάρα πολλές ισοπαλίες. Και στα τελευταία λεπτά, μία ο ένας, μία άλλος. Και θες η Ιαπωνία με την Ολλανδία. Στο τέλος ισοφάρισε σε 2-2. Μην τα χάνεις. Μπες τώρα στην Novibet. Κάνε το παιχνίδι σου. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr/στοίχημα.
0: Πολλά φιλιά στη φίλη μου τη Βάσο την Πετράκου που λέει: Βρίσκεις ωραίο το δωμάτιο στο Πάπικο 25 Ιούνιου. Όλοι κουφονίσια και κουφονίσια μας έχετε ζαλίσει.
2: Η Βάσο έχει και μια έτσι έμφυτη σκέψου
0: Πάπικο Ιούν. Τι λες καλέ.
2: Ναι, μα την είδα μου στο μετρό μου.
0: Τι λες καλέ που έχει έμφυτη. Πιο χαρούμενος άνθρωπος
2: δεν
0: είναι η Βάσο.
2: Δεν ήταν για να βγει στην επιφάνεια, μόνο για μετρό είναι η Βάσο.
0: Χριστέ μου, εγώ πρώτα κλείνω τη διαμονή, λέει η Βάσο. Μάλιστα, ας, ωραία.
2: Εντάξει, Βάσο. Τράβα στο Πάπικο.
0: Να σας πω κάτι. Έχει πάρα πολλοί κόσμος επιλέγει χειμερινούς προορισμούς. Στο δικό μας το μυαλό χειμερινός προορισμός για το καλοκαίρι.
2: Την άλλη φορά δεν το έλεγα. Τα κάτω παιδινά, τα άνω παιδινά που είχαμε μείνει και δύο σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, που είχα πιάσει κουβέντα εκεί με τους κατοίκους. Μου λένε τον Αύγουστο είμαστε πλήρες.
0: Σκέψου τον Αύγουστο που εδώ βράζουν οι δρόμοι.
2: Ναι.
0: Τι ωραία δροσιά έχει εκεί.
2: Και αλευρόπιτες. Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Η Αναστασία με το Σπάστετα στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας, γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους όπου και να είστε. Πολλά φιλιά και στα παιδιά που μας στέλνουν μηνύματα στο Viber. Γεια σου Νίκο, καλή εβδομάδα. Σε ποιο μέρος λέτε που πήγατε? Λέει ο Νίκος, ρωτάει, τι εννοεί σε ποιο μέρος λέμε?
1: Τι εννοείς?
0: Συζητούσαμε για τις καλοκαιρινές διακοπές, πώς κλείνει ο κόσμος, αν έχετε κλείσει τις διακοπές εσείς, αν το κάνετε τελευταία στιγμή, πού θα βρείτε και τέτοια, πού θα βρούμε όλοι μαζί αυτό. Ο Κωνσταντίνος είναι εδώ, ο Άγγελος, η Καλλιόπη, γεια σου Καλλιόπη, ο κύριος Unknown. Όλα τα χατήρια τις κάνετε, το άλλο τραγούδι έπρεπε να μπει, για μένα το λέει αυτό. Μου κάνουν εμένα τα χατήρια. Και το πάει η αγάπη μου, ο Νικόλας το διάλεξε και του φέρει ο Νικόλας. Δεν έχω διαλέξει τραγούδι σήμερα.
1: Πραγματικά θα σε
0: λυπηθούμε. Γιάννη, μίλα.
1: Θα σε λυπηθούμε, αγάπη.
0: Σήμερα. Τίποτα. Δεν μου έχει γίνει κανένα χατήρι.
1: Πραγματικά,
0: ίσα ίσα. Ο Θεοδωρής από τη Βόνιτσα, ο Κωνσταντίνος φέτος θα πάω σκουφονίσια. Ελίνα, Κωνσταντίνε μου, το σκέφτομαι. Άμα βρω κανένα παγκάκι να καθίσω.
2: Α, έχει άλλα νησιά τώρα.
0: Πέρσι σε πετύχαμε. Αλήθεια.
1: Έχει άλλα νησιά να κουμαντάρει τώρα, Ελίνα. Δεν πάτε τρέξει τα κουφονίσια.
0: Σε παρακαλώ.
1: Έχει άλλες υποχρεώσεις τώρα.
0: Λοιπόν. Σάιος, το εντυπωσιακό lamination effect που μέχρι σήμερα βρίσκαμε μόνο στα κομμωτήρια και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες beauty experts, έρχεται πλέον στο σπίτι με το νέο Sias Intense Glaze. Είναι η νέα σειρά περιποίησης, χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από φθορές και αποτελεσματικό έλεγχο του φριζαρίσματος. Με την ενισχυμένη φόρμουλα περιποίησης με Silicium Shine Complex, το νέο Sias Intense Glaze προσφέρει glossy αποτέλεσμα. Το Σάββατο αυτό, 20 του μηνός, η Sias οργανώνει ένα ξεχωριστό pop-up event στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Γκοτζιά, από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Ένα εντυπωσιακό Sias Van θα βρίσκεται εκεί στο χώρο, θα μας μεταφέρει έτσι όλα τα μυστικά για ultra glossy και λαμπερά μαλλιά. Οπότε όσοι θέλετε και όσοι θέλουμε βεβαίως, θα πάμε εκεί. 11 με 3 πλατεία Γκοτζιά το Σάββατο αυτό με την Sias, οπωσδήποτε θα τα πούμε εκεί.
1: Τρομερή φασάρα στο The Mall, το οποίο παίζει σε ρυθμό FIFA. Όσο έχετε πάει στο The Mall Athens, πραγματικά και εγώ εντυπωσιάστηκα προχθές. Εν τω μεταξύ, ένας φίλος μου, πολύ καλός μου φίλος, ο Κάρολος, δουλεύει στην παραγωγή που στόλισε το The Mall και τον πήρα και του λέω: ρε φίλε, λέω, τι φτιάξατε? Τι ωραία που τα έχετε στολίσει.
0: Ωραία,
1: γιατί έχει, ξέρει, για τους φαν του ποδοσφαίρου είναι φοβερό. Ξέρεις, έχουν βάλει τις φανέλες αθλητικές και κρέμονται. Αν δείτε αυτό που ανέβασα χθες,
0: ναι,
1: το τέτοιο είναι στο τελευταίο βίντεο.
0: Ναι.
1: Τις έχουν κρεμάσει για κάποιον που το αγαπάει το ποδόσφαιρο, είναι φανταστικά. Και από 1η έως 20 Ιουνίου, Adidas και Intersport φέρουν το απόλυτο football experience. Έχει και παιχνίδια, έχει το Μάντεψε Ποιο που παίζαμε μικροί με ποδοσφαιριστές, το Guess Who που λένε στα αγγλικά.
0: Ναι.
1: Έχει και σκόραρε στο football pitch. Έχει και την μπάλα και τη Adidas, την καινούρια, γρήγορο challenge, την τριόντα. Χαμός καθημερινές, 5 με 9 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 8. The Mall Athens, take the challenges.
0: Έγινε μία έρευνα για τον γάμο στην Ελλάδα. Μάλιστα. Τι πιστεύουν οι Έλληνες για τον γάμο?
1: Οι Έλληνες του τώρα, εννοώ αυτό.
0: Τώρα.
1: Πιστεύω
0: έγινε νέα δημοσκόπηση.
1: Πιστεύω ότι το συχαίνονται όλοι.
0: Λοιπόν, καταρχάς, ποιος είναι ένας ρεαλιστικός προϋπολογισμός για ένα γάμο σήμερα?
1: Ναι.
0: Κάτω από 5 χιλιάρικα. Απάντησε το 37%.
1: Ναι.
0: Κάτω από 5.000, όλος ο γάμος.
1: Πού?
0: Παντού.
1: Στην αυλή σου?
0: Όχι, Νίκο μου.
1: Πού?
0: Παντού.
1: Με 5.000.
0: Με 50 άτομα. Γιάννη μου, εσύ τώρα ετοιμάζεσαι κιόλας. Άκου
1: ούτε
0: λίγο
1: καν. Ο Γιάννης που ετοιμάζεται, ούτε καν.
0: Από 10 έως 25%, 25 χιλιάρικα. Το ιδανικό ποσό για μια αξιοπρεπή εκδεξίωση επίσης, 44%. Πάνω από 40 χιλιάρικα το 5%.
1: Ναι.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Μα ο καθένας τα ορίζει, τα κάνει. Μπορεί να, όταν εννοείς ένα γάμο, εννοείς με θρησκευτικό.
0: Ναι, όλα.
1: Οκ, okay, μπορείς να κάνεις. Ας πούμε, εμάς δεν είχαμε γνωριστεί τότε. Εμάς ο γάμος μας που ήταν σε ένα εκκλησάκι, ας πούμε, αυτά που μπήκαν ήταν πολύ, πολύ τυπικά. Δηλαδή στην εκκλησία δεν είχαμε τίποτα.
0: Μιλάμε για όλο το event.
1: Ναι.
0: Από την ώρα που θα φύγω από το σπίτι μέχρι την ώρα που θα γυρίσω.
1: Οκ. Okay.
0: 0 ευρώ, απάντησε το 14%. Δεν θα ξόδευα ούτε ένα ευρώ για ένα πάρτι μια μέρα.
1: Ναι, αυτό. Αυτό σου λέω. Ότι πολλοί το κάνουν έτσι. Εμένα μου αρέσει και η ιδέα. Πάω, παντρεύομαι στο Δημαρχείο και μετά με 50 άτομα τους φίλους μου πάω, κάνω μια παρτάρα.
0: Πολύ θρησκευτικό είσαι εσύ.
1: Θα μου άρεσε. Εγώ θρησκευτικό
0: πολιτικό,
1: έκανα.
0: Ναι,
1: εγώ έκανα θρησκευτικό. Αλλά σου λέω, στην ιδέα του κόστους, αν θες να αποφύγεις και τον πολύ τον κόσμο. Και γιατί εγώ τα σόγια δεν τα μπορώ. Εδώ δεν μπορώ εσένα που βγαίνει Κυριακή 12 άτομα.
0: Πόσα άτομα είχες στο γάμο σου?
1: Στο γάμο είχα 200 άτομα, ρε.
0: Α,
1: πολλά. Αλλά στη βάφτιση είδες, ήμασταν.
0: Ναι,
1: στη βάφτιση της μικρής ήταν κανονικά, ούτε σε να έπρεπε να καλέσω, αλλά αναγκαστικά σε κάλεσα.
0: Λοιπόν, πώς φαντάζεσαι τον γάμο των ονείρων σου? Παραδοσιακό και μεγαλοπρεπή, 150 πλάς καλεσμένοι, ολόκληρη η τελετή γαμήλια και πάρτι μέχρι τα ξημερώματα το 46%, σχεδόν η μισή.
1: Ναι.
0: Θέλουν παραδοσιακό ακόμα, παιδιά.
1: Εντάξει, μα είναι...
0: Και μιλάμε για νέα παιδιά τώρα.
1: Αυτό το κάνει, θα το κάνει, Ελίνα. Εγώ 6 ώρα το πρωί, 6 και μισή, πήρα το μικρόφωνο και του λέω σπίτια σα.
0: Μικρό και κλειστό, μόνο στενή οικογένεια και μέχρι 50 άτομα, το 37%.
1: Ωραίο
0: το 31%.
1: Είναι ωραίο είναι γι' αυτό.
0: Απόδραση, μόνο οι δυο μα σε μια εξωτική παραλία, το 6%.
1: Άμα είναι να πα να παντρευτεί στι Μαλβίδε ή να πα να παντρευτεί έτσι με τη γυναίκα σου, το κάνετε έτσι, ναι, ωραίο, ρε φίλε.
0: Το 6%.
1: Ωραίο, εγώ αγοράζω γι' αυτό. Πήγαινε Κούβα, παντρευτείς 15 μέρες, Λατινική Αμερική.
0: Πρέπει να συζητείτε πριν παντρευτείτε, είναι η ερώτηση.
1: Εννοείται.
0: Πρέπει πρώτα να δοκιμαστεί η καθημερινή μας ζωή, τουλάχιστον 2 χρόνια, το 68%.
1: Εννοείται, αυτό είναι βασικό, ρε. Είσαι καλά. Πας, τι να πάει να παντρευτείς και μετά να συγκατοικήσεις.
0: Όχι χωρίς... απαραίτητα, διατηρεί το μυστήριο μετά το γάμο.
1: Ποιο μυστήριο, ρε. Το μυστήριο, ποιο μυστήριο λέει, ρε.
0: Όλα είναι μυστήριο.
1: Είναι καλά. Όλα το μυστήριο. Το μυστήριο που θα κοιμάσαι απ' έξω, την πόρτα. Δεν άμα έχει... δεν συγκατοικήσεις, χωρίς κατευθείαν.
0: Δεν έχει σημασία αν υπάρχει αγάπη, όλα λειτουργούν, το 27%.
1: Καλά, εντάξει, μιλάμε τώρα για ρομαντικές ψυχούλες.
0: Λοιπόν. Τι λες, παιδί μου.
1: Να φιλιούνται πρώτη φορά στο γάμο.
0: Α, το έχεις δει στο TikTok. Ναι, ψέματα είναι AI, μην το πιστεύεις. Να μην έχεις δει καθόλου κανέναν. Λοιπόν, αυτή είναι η έρευνα για τους γάμους.
1: Συμμετείχαν
0: 55.000 άνθρωποι και αυτά είναι τα ευρήματα. Από εκεί πέρα, παιδιά, τι να σας πω. Καλή τύχη. Και εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ κάτι παντρεμένοι. Συνήθως άντρες το κάνουν αυτό, που περνάνε, κορνάρουν στους γάμους και λένε, α, δεν ξέρει που πάει να μπλέξει. Αυτά τα κλασικά που λέγανε οι μπαμπάδες μας και οι παππούδες μας τα αστεία, πάρα πολύ με ενοχλούν. Δεν είσαι πολύ ευτυχισμένος που έχεις παντρευτεί?
1: Πολύ, ναι, γιατί.
0: Και εγώ είμαι πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι ας δώσουμε και αυτό το μήνυμα ότι.
1: Εμένα η γυναίκα μου είναι ο άνθρωπος της ζωής μου. Αν δεν είχα τη γυναίκα μου, πιθανότατα να μην είχα φτάσει και ως εδώ.
0: Μπράβο.
1: Όχι μόνο επαγγελματικά, σαν άνθρωπος.
0: Έτσι, και εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αυτό που έχουμε μην παντρευτεί. Σκοτώνει το νερό το γάμο, δεν σκοτώνει κανένα νερό.
1: Βέβαια, αν ήταν η γυναίκα μου τέτοια ώρα θα ήμουν για τσίπουρα. Αλλά. Τώρα δεν ξέρω, ναι.
0: Τώρα πάμε σε τραγούδι, έλα, ναι, βάλτο, ναι. Γιάννη, βάλτο. Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ανέκδοτο της ημέρας.
2: Σε ένα σχολείο με πλουσιόπαιδα βάζει δασκαλάσκηση για τη χρήση του επιρρήματος, προφανώς. Ξεκινάει λοιπόν η Ζέτα που είναι κόρη βιομηχάνου. Προχθές στη δεξίωση δοκίμασα τα ορεκτικά και ήταν πολύ αλμυρά, λέει η Ζέτα. Προφανώς το χαβιάρι δεν ήταν καλής ποιότητας.
3: Πελούσια.
2: Μπράβο, Ζέτα. Η δασκάλα και δίνει το λόγο στον Ερθογρό. Το καλοκαίρι, λέει, πήγαμε κρουαζιέρα με τη μεγάλη μας θαλαμιγό. Προφανώς το μικρότερο σκάφος έμεινε στην ιδιωτική μαρίνα μας.
3: Μα τι σχολείο είναι αυτό.
2: Μπράβο, λέει η δασκάλα και αναγκαστικά δίνει το λόγο στο Γιωργάκη. Το καλοκαίρι, λέει, που ήμουν στο χωριό, είδα τη γιαγιά να αρπάζει την εφημερίδα του μπαμπά από το τραπέζι και να τρέχει προς το βουνό. Προφανώς την είχε πιάσει κόψιμο.
3: Ε, τώρα πώς να τη σταθεί στο κέντρο,
0: τώρα! 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Αθήνα, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
9: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
8: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
9: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
8: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
10: Είσαι ξύπνιος.
11: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
14: Φωτογράφηση.
13: Γιατί?
14: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
13: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
16: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
17: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
18: Λάμπη!
17: Στις 18 Ιουνίου.
19: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
20: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
17: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
19: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
21: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
17: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
22: Χαρά στο πόντσο.
17: Το Ιστορή 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
23: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
10: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
22: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
24: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
25: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
26: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
24: άλλαξε το.
26: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
27: Μητέα.
28: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
29: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
28: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
29: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
28: Αισθάνεσαι σπίτι.
29: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη. Ουσέρα.

0: νύχτα. Μιχάλης Χατζηγιάννης στον Σφαίρα 102,2 και Φωτιά στη νύχτα. Μ' αρέσει πάρα πολύ και θεωρώ ότι είναι από τα έτσι σημαντικά που κάνει το TikTok, γιατί μπορεί να κάνει και κάποια άσχημα, αλλά κάνει και κάποια καλά, που επαναφέρει παλιά τραγούδια. Έχουν τώρα πολλά
1: πώς
0: TikTok
1: το
0: βλέπω.
1: Είναι το θυμίζει
0: κατά το Ηλιόλιο, ουσιαστικά που το έκανε επανεκτέλεση.
1: Ναι.
0: Αλλά το τραγούδι του Χατζηγιάννη το Μοιάζουμε, που είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια παλιό του Χατζηγιάννη, το βλέπω σε πάρα πολλά βιντεάκια αυτές τις μέρες και λέω πώς επανέρχονται τραγούδια το παρελθόν. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Παίξουμε πίσω τραγούδι, διότι έχουμε δύο δώρα και θα ξεκινήσουμε από το Water Fun Water Park με οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού, κατευθείαν στο Water Park για νεροτσουλήθρα, για χαλάρωση, στην ομπρέλα, στην αναπαυτική ξαπλώστρα, με κοκτέιλ, με φαγητό, με καφέ, με ό,τι θέλετε. 4 άτομα θα ταξιδέψετε στο. Όχι πολύ μακριά, εδώ. Θα μπείτε σε διακοπές, αλλά στην Αθήνα. Στο Water Fun Water Park. 2-11-700-79-31. Τηλεφωνήστε να παίξουμε πίσω τραγούδι.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Τι κάνουμε?
1: Καλά, το όνομά σου?
2: Ο Βασίλης είμαι εγώ.
1: Βασίλη, από πού τηλεφωνείς?
2: Από άλλη ανάγκη. Εδώ ένα τσιγάρο δρόμο.
1: Και
0: Βασίλη, γιατί μιλάς έτσι χαμηλά, κοιμάται κάποιος?
1: Ξεκουράζεται.
2: Όχι δα, όχι δα.
0: Όχι δα.
2: Μπορώ να υψώσω.
0: Όχι, εντάξει, ό,τι θες. Αν θες να υψώσεις, ύψωσε. Τι να σου πω.
1: Πάμε, Μπίλι.
0: Ένα, δύο, τρία και. Το βρήκα. Το βρήκα, παιδιά.
2: Και τραγούδι είναι.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν το βρήκα.
0: Άλλη μία. Καλά, νομίζω ότι το βρήκα.
1: Νομίζω και εγώ νομίζω ότι το νομίζω.
0: Για πες, Βασίλη.
2: Όχι Μαριάντα Πιερίδη, όχι, καμία σχέση.
0: Είναι Φουρέιρα Μάστορας. Όχι. Για πες.
3: Πάντως αγαπώ.
0: Ήσουν πάρα πολύ κοντά.
2: Πιερίδη δεν ήτανε, αλλά ήτανε το τραγούδι.
0: Ναι, έπρεπε να πεις να λέγεις αγαπώ. Έμπαινες μέσα.
1: Μπράβο.
0: Γεια σου, Βασίλη, φιλάκια. 2-11-700-79-31. Τηλεφωνήστε να παίξουμε, βρε στο τραγούδι, παρακαλώ.
1: Πολύ δύσκολο αυτό ήταν. Καλησπέρα.
0: Όχι τόσο τελικά. Ίδια είναι με τη Φουρέιρα και του Μάστορα.
1: Καλησπέρα.
4: Πέρα.
1: Το όνομά σου?
4: Γιάννα.
1: Γιάννα μου, από πού?
4: Είμαστε κέντρο Αθήνα.
1: Μάλιστα, πάμε να παίξουμε, καλή επιτυχία.
0: Ένα, δύο, τρία και. Το βρήκα.
4: Μπορώ άλλη μία?
1: Εννοείται.
0: Το βρήκα.
4: Μπορώ άλλη μία?
1: Εννοείται.

0: Τώρα.
1: Πάω στο ΆΚΑ.
0: Στο τι ΆΚΑ έχει. Τι έχει.
2: Γυμναστήριο.
1: Κολυμβητήριο.
2: Κολυμβητήριο. Εντάξει, προκόπημα.
0: Προπόνηση, έχει πα να δει.
2: Όχι, πάνε το γεμίσει την πισίνα.
0: Έλεγα, μήπω πάει να δει κάποιον αγώνα, ρε παιδί μου.
2: Τι να πάνε, έχει προπόνηση ο άνθρωπο. Στο ΆΚΑ, έχει αθλητικό.
0: Το κατάλαβε αμέσω.
2: Μα του το είπα, πα για γυμναστήριο, μου λέει, όχι κολυμβητήριο. Τι να πάνε να κάνει, να γεμίσει την πισίνα.
0: Όχι, μα μπορεί να έχει κάποιον αγώνα, πάνε να δει.
2: Τι να πάνε να δει τέλο Ιουνίου. Ποιο πάει με ντάλα ήλιο να βουτήξει.
0: Ένα, δύο, τρία και.
1: Είναι του Βρετού που λέει «Εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή».
2: Όχι.
0: Αλλού, αλλού,
2: εντελώς.
0: Γεια σου Προκόπη, καλό κολύμπι. Πού να ξέρω εγώ θα πήγαινε να κάνει ο άνθρωπος εκεί.
2: Καλά ρε Λίνα, μην πετάγεις τότε.
0: Και στις 7 η ώρα να πας για κολύμπι.
2: Πότε θα πας για κολύμπι.
0: Το πρωί.
2: Έχει χρόνο ο άνθρωπος, θα τον κρίνουμε γιατί πάει για κολύμπι.
0: Παρακαλώ.
2: Εσύ όταν πας το βράδυ για ποτάκια.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Και πότε να πάω το πρωί.
2: Πήγαινε το πρωί.
0: Πώς σε λένε?
3: Ευαγγελία.
2: Από πού?
3: Εξάρχεια.
2: Τέλεια, πάμε. Χθες ήμουν στα Εξάρχεια.
0: Τι έκανες?
2: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Μα.
2: Μου. Καλησπέρα, πάμε.
0: Αχ, περίμενε τώρα.
2: Παλιό.
4: Συγκοινωνούν τα δοχεία.
3: Συγκοινωνούν τα δοχεία. Ένα χρόνο
0: το περισσότερο. Oh, πόσο καιρό έχω να τα ακούσω αυτό το τραγούδι.
2: Γεια σου φίλοι.
0: Και φοβερό βίντεο κλίπ αυτό το τραγούδι. Oh. Για δυνάμωσε.
2: Καλησπέρα.
0: Και γίνεται μίσος.
2: Το όνομά σου?
5: Κωνσταντίνα.
2: Κωνσταντίνα από πού?
5: Από κέντρο.
2: Πάμε.
0: Γιατί καταλαβαίνεις κάτι που σου λένε την περιοχή?
2: Καταλαβαίνω.
0: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο εντελώς.
2: Μου έχει πει ο Καλούδης να κρατάω στατιστικά να δω που μας ακούνε.
0: Ένα, δύο, τρία και. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο.
2: Το ραδιόφωνο σου χαμήλωσε.
3: Μέλισσες.
2: Ναι.
3: Μέλισσες.
2: Έχει πολλές τον Αύγουστο.
0: Ποιο τραγούδι?
2: Ναι. Ναι.
6: Ό,τι δεν έχεις είναι αυτό που δεν χρειάζεσαι.
2: Ονειράμα.
3: Μάμα.
2: Γεια σας.
0: Γεια
2: σας. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Θα μου λείψουν. Καλησπέρα.
7: Γεια σας.
2: Το όνομά σας?
7: Διαλεγμένη.
2: Διαλεγμένη.
0: Ω, τι ωραίο όνομα.
7: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πότε γιορτάζεις?
2: Αυτή διαλέγει.
7: Γιορτάζω το Ευαγγελισμό.
2: Αυτή διαλέγει. Της λένε διαλεγμένη. Πότε θες να γιορτάσεις? Και σου λέει φέτος θέλω να γιορτάσω.
0: Του Ευαγγελισμού.
7: Ναι.
0: Αλήθεια. Και εγώ το Ευαγγελισμό ναι. Γιορτάζω. Με λένε Ευαγγελία.
2: Ναι,
0: τι
2: αλλά
0: ωραία.
2: Σένα δεν σε διαλέξανε.
0: Όχι. Δεν μου λες. πρώτη φορά τα ακούω αυτό το όνομα.
2: Και εγώ.
0: Η διαλεγμένη.
2: Δεν ήξερα ότι υπάρχει καν όνομα διαλεγμένη.
7: Κι όμως υπάρχει.
2: Και το έχεις κρατήσει διαλεγμένη.
7: Ναι.
2: Πολύ
0: ωραία. Πώς θα το πει Κατερίνα?
2: Ξέρω εγώ. Βλέπεις ότι περισσότεροι σου λέει ο άλλος λέγεται Άκης και είναι από το Δημήτρης. Και λέει από το Δημητράκη.
0: Δημητράκη, το διαλεγμένη Έννη.
2: Μπορεί να
0: τη
2: λέγανε Έννη, ξέρω εγώ. Διάλε. Ας το διάλε, ας πούμε. Κατάλαβες.
0: Λοιπόν,
2: πάμε διαλεγμένη.
0: Ένα, δύο, τρία και.
7: Άλλη μία να το δούμε.
0: Βεβαίως. Τι έβαλες ρε Γιάννη?
2: Καλά εσύ. Παίρνει η κυρία διαλεγμένη και αντί να βάλεις ένα εύκολο τραγούδι
0: διαλέγεις
2: να
0: διαλέγεις το δύσκολο.
2: Διαλέγεις το δύσκολο και εσύ. Καλά σου λέει.
0: Για πες μας διαλεγμένη μου.
7: Δεν με βοήθησε σε κάτι.
2: Νίκο μου, χίλια συγγνώμη. Συγγνώμη στον Νίκο το Βέρτη που δεν το κατάλαβα.
0: Ο Ράπτζε το βρήκε πάντως. Γεια σου διαλεγμένη, φιλάκια.
7: Γεια.
0: Τι ευγενικό κορίτσι την έκανε ή να πω την έκανε.
2: Διαλεγμένη, είμαι στην καρδιά μου.
0: Θα μας διώξει ο Κροατές.
2: Ναι.
0: Παρακαλώ.
8: Γεια σα.
2: Έχω πολλές απαντήσεις. Ναι, γεια σου.
8: Γεια σας.
0: Πώς σε λένε?
8: Κέλλη.
2: Κέλλη, ωραία.
0: Από πού βγαίνει?
2: Από το Βαγγέλη.
8: Λοιπόν... Από το Καλλιόπι βγαίνει. Κλασικό αστείο αυτό.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε. Είμαστε κλασικοί. Άμα δεν γουστάρεις, βάλε ρυθμό.
0: Ναι,
2: πάμε να
0: είναι,
2: παίξουμε.
0: Είναι κλασικός. Κλασικός, ναι. Ναι, είμαι... Καλά σου λέει.
2: Είμαι πάτος.
0: Γελάσαμε.
2: Μη γελάσετε.
0: Γελάσαμε.
2: Θα σταματήσετε να γελάτε.
0: Ένα, δύο, τρία και. Πες το.
8: Μα πάνω από...
2: Μπράβο, μείνε στη γραμμή.
8: Τέλεια.
2: Τέλεια. Μέχρι να πάρουμε τα στοιχεία της φίλης που κέρδισε νέα άφηξη στη Τραπετσόνα, 107ο κατάστημα Pizza Fan. Πόσα καταστήματα έχει Pizza Fan, 30 χρόνια εμπειρίας, γεύση που αγαπάμε τώρα στη Τραπετσόνα και

0: Παίζουμε τώρα για μια πίτσα 10 τεμαχίων, μπιάνκα ζύμη αλφόρνο, λεπτή κρίσπη ζύμη επιλέγοντας από 9 συνταγές, ένα μπέργκερ από 13 μπέργκερ θα διαλέξετε και μια μακαρονάδα επιλογή από 23 συνταγές ανανικητή. Οπότε πάμε να παίξουμε, μόλις κλείσει το τηλέφωνο η Ελίνα με την φίλη την διαλεγμένη.
1: Την Γκέλη, καλή, ναι. Έχει μπερδέψει τα μπούτια του εδώ πέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου.
2: Σωτηρία.
0: Σωτηρία μου, πάμε να παίξουμε.
2: Ναι.
1: Το Γκέλη γράφεται με ύψιλο, ναι.
0: Έλα, πες το Σωτηρία, εύκολο.
2: Δεν άκουσα τίποτα.
0: Ωραία, πάμε ξανά. Πάμε Σωτηρία, πες το.
2: Παιδιά, δεν τα ακούω, αλήθεια, να ανοίξω λίγο το ράδιο.
1: Άνοιξε. Έπαιξε δύο φορές.
0: Άνοιξέ το.
2: Διαβάζω.
1: Όχι, δεν γίνεται τώρα, από το τηλέφωνο το ακούς.
0: Ναι.
2: Δεν το άκουσα, ρε παιδιά, δεν άκουσα. Όχι, δεν το έχω.
0: Γεια Σωτηρία.
2: Γεια.
0: Μ' αρέσουν αυτοί οι ακροατές σαν τη Σωτηρία. Καλησπέρα.
1: Γιατί?
0: Γιατί η Σωτηρία ήταν σύντομη. Ναι, ήρθα να παίξω αυτό, γεια σας. Καλησπέρα, το όνομά σου. Ναι, σας ακούμε, το όνομά σου. Ναι, Θέμης. Θέμη, πάμε να παίξουμε.
1: Από το Θέμης το κλείσε.
0: Όχι, από τον Μπάμπης. Πάμε, Θέμη. Έλα, Θέμη. Πες το, Θέμη.
3: Τώρα είναι Βέρτης αυτό, αλλά ποιο είναι.
0: Ας το Θέμη, ας το αγόρι μου.
3: Αποκλείεται.
0: Καλά, εντάξει.
1: Γεια σου. Α, το κλείσε.
0: Καλά σου
1: ούτε
0: έκανε.
1: Ούτε γεια δεν σου.
0: Κοροϊδεύεις το Θέμη.
1: Εμένα θα μου έλεγε.
0: Γέλαγες μαζί του το
1: εγώ
0: παιδί.
1: Εγώ γέλασα με το Θέμη.
0: Είναι ένας Θέμης ωραίος.
1: Εσύ, τους κλείνεις απότομα.
0: Εγώ μόνο τους κλείνω.
1: Παρακαλώ.
0: Γεια σας.
4: Καλησπέρα.
1: Πώς σε λένε?
4: Αλεξάνδρα.
1: Αλεξάνδρα μου, τι νέα?
4: Όλα καλά.
1: Τι έκανες σήμερα? Άκου.
0: Άμα είναι να...
4: Πήγα στη δουλειά και γύρισα στο καινούριο μου σπίτι που μετακόμισα το Σάββατο.
1: Καλορίζικο. Πού?
4: Ευχαριστώ. Στη Ραφίνα.
0: Α, τέλεια, εκτός Ελλάδας.
4: Έφυγα από Αθήνα και ήρθα στη Ραφίνα.
0: Τέλεια. Εμένα είναι ο κουμπάρας μου στην Αρτέμιδα. Όποτε πάω είναι λες και πηγαίνω εκδρομή. Ανοίγει η ψυχή σου.
1: Πόση ώρα, η δουλειά σου είναι κοντά?
4: Είμαι κοντά για Παρασκευή, οπότε.
0: Αττική οδό.
4: Το πρωί, εντάξει, όχι απαραίτητα.
0: Α, okay. Είμαι
4: 25 λεπτά, μισή ώρα.
0: Τέλειο.
1: Μάλιστα. Και, στο γυρισμό το ίδιο.
4: Ναι, δεν έχω
0: αντίθεση. Μια χαρά. Μιλάς εσύ τώρα που έρχεσαι από Χαλκίδα.
1: Ρωτάω, ρε παιδί μου. Εγώ δεν είμαι το παράδειγμα. Είμαι μία στις χίλιες, ας πούμε.
0: Αυτό.
1: Ένα, δύο, τρία και.
4: Παιδιά, δεν μου έρχεται.
0: Ούτε
1: με.
4: Το ακούγα
1: χθες
4: αυτό το τραγούδι.
1: Το άκουσε χθες αυτό το τραγούδι.
4: Το ακούγαμε χθες.
0: Κυριαζής.
1: Φιλάκια.
4: Γεια σας.
0: Γεια.
5: Στο ημεροβίλι, ξημερώματα.
1: Παρακαλώ.
0: Γεια σας. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
6: Ελένη.
0: Ελένη, πάμε να παίξουμε.
6: Πάμε.
0: All right. Έλα,
1: Ελένη. Τέλειο, πες το.
6: Μα δεν γίνεται.
0: Ναι, μα δεν γίνεται, Ελένη. Να φυνέρε, Ελένη. Μείνε στη γραμμή, Ελένη.
1: Μπράβο, Ελένη μου, μπράβο. Είδες πόσο ωραία. Όχι, δεν υπάρχει έτσι.
0: Πραγματοποιείται 17 με 19 Ιουνίου μέχρι να πάρουμε τα στοιχεία της Ελένης στο Metropolitan Expo στην Αθήνα, Beyond 2026. Business έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας. Fracture Navigating Opportunity Through Disruption. Η έκθεση απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους, καθιστώντας την Beyond, την πιο cross-sector, έτσι, πιο cross-sector επαγγελματικό προορισμό της χρονιάς. Μπορείτε να τσεκάρετε για να πάτε να τους δείτε από κοντά.
1: Τζέλ ή κρέμα. Όποια και είναι η καθημερινή σας ανάγκη στο ντους, η σειρά Hygienic της Pharmacept έχει τη σωστή επιλογή για εσάς. Έχουμε το Sour Gel που προσφέρει ανάλαφρη αίσθηση καθαριότητας στο Hygienic Sour Gel και φρεσκάδα που αποτελεί εδώ και χρόνια την νούμερο επιλογή των καταναλωτών. Και βεβαίως μετά έχουμε τη Sour Cream, την Hygienic Sour Cream για απαλό καθαρισμό και καθημερινή φροντίδα. Και τα δύο αφρόλουτρα έχουν ρηφίλ συσκευασίες για να μειώσουν 70% την χρήση πλαστικού. Τι βρίσκεις λοιπόν στα φαρμακεία, την σειρά Hygienic από την Pharmacept. Μισό λεπτό. Ή θα ακούσουμε τα Χριστούγεννα της Τζέσμινας Βανδύ. Έτσι, γιατί μου το ζήτησε ο Νίκος και μ' αρέσει. Νικόλα, θες να ακούσουμε τα Χριστούγεννα της Βανδύ?
7: Δεν συμμετέχω τώρα στην
1: τρέλα. Ή να ακούσουμε Νίκο Βέρτη. Ανέβασε, άνοιξε μου, σε παρακαλώ, Βέρτη.
0: Κάνω τρομερή υπομονή για να ξεφορτωθώ.
1: Κλείσω το μικρόφωνο. Κλείσω το μικρόφωνο. Μπράβο. Λοιπόν, και θέλω από το Βέρτη να βάλεις το γιατί το μετανιώνεις. Είναι λίγο στην καρτέλα αυτή, στην καρτέλα, μπράβο. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ, μέχρι τις 8 παρέα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Μπαμπά, εσύ ερωτεύτηκες ποτέ καμιά δασκάλα στο σχολείο?
2: Αχ, τι μου θύμισες τώρα, γέ μου, τι μου θύμισες, μάσα, μην τα θυμίζεις αυτά.
1: Γιατί, μπαμπά, τι έγινε?
2: Το μαθημάνα σου και σου αλλάξαμε σχολείο.
3: Μα είναι υπέροχο!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Κατάφερες να βρεις το Σφαίρα Password και να μπεις στην κλήρωση για το ολοκένουργιο MG3 Hybrid Plus. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο κατάστημα Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, δίπλα στην ΕΡΤ. Έλα στο event της μεγάλης κλήρωσης που θα αναδείξει τον νικητή ή την νικήτρια του αυτοκινήτου. Ίσως είσαι εσύ. Παρουσιάζουν η Ελίνα Παπίλα και ο Νικόλας Ράπτης. DJ Set Πέτρος Χαράς. Ο Σφαίρα 102.2 σε περιμένει στην Ωμέγα Ελλάς Αγίας Παρασκευής. Και αυτή τη φορά κανένα password δεν μπορεί να σε χωρίσει από το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευρεσιτεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
14: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special.
15: Μαστροτάκι, έμπαινε.
13: Ανανέωση.
15: Ανοιχτό μυαλό, Αντρέκης, κυρακέτη μου.
16: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
13: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
16: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
17: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
13: Ποιος?
17: Δεν ξέρω.
18: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Δίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
11: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ίδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
19: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
20: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
22: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2. Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον

0: Όλα τα ψέματα όμως τα βρήκες, λέει ο Θοδωρής Φέρης, και είπε στον Σφαίρα 102.2 απόγευμα Δευτέρας 15 του Ιούνιου έφυγε το πρώτο μισό του πρώτου μήνα του καλοκαιριού.
1: Έφυγε και ο Άταμαν.
0: Δεν έχετε καταλάβει.
1: Πριν λίγο ανακοινώθηκε η λήξη της συνεργασίας του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ με τον Τούρκο προπονητή. Ολοκληρώνεται η συνεργασία μετά από τόσα χρόνια.
0: Πολλά χρόνια.
1: Νομίζω τρία ήταν, ή δύο, τρία, κάπου εκεί. Οπότε θεωρείται αποτυχημένη σε εισαγωγικά η φετινή χρονιά με τη μην συμμετοχή στο Final Four και τη μην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και λένε ότι ο Παναθηναϊκός κάνει all in για να επιστρέψει ο Μπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Αυτά.
0: Α, που ήταν πριν.
1: Ήταν πιο παλιά.
0: Μάλιστα.
1: Πιο παλιά.
0: Λοιπόν, η Novibet είναι εδώ και μιας μιλάμε για αθλητισμό. Η νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet, 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι Volt και 10 ευρώ Pay Safe Card Voucher μπορεί να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στη Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι και αυτή η προσφορά. Και εσύ δεν μπορείς να τη χάσεις. Βέβαια, novibet.gr, κάθε το στοίχημα.
1: Λοιπόν, τώρα θέλεις να πληρώνεις για το ρεύμα σου και πρέπει να ξέρεις τι πληρώνεις. Νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνει σταθερή χρέωση για 12 μήνες με όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Καλή στο 18.11.33 επισκέψεις στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος.gr.
0: Κάνουν κάποιες ρυθμίσεις και κάποιες παρεμβάσεις για να μαζευτεί το χάος στον Κηφισό.
1: Δηλαδή,
0: τον Ιούνιο, οι υπογραφές για τον τριπλό κόμβο στο Σκαραμαγκά. Τέλος του 2026 η νέα λωρίδα εξόδου από Αττική προς Λαμία.
1: Επιτέλους, επιτέλους ρε παιδιά.
0: Πραγματικά δηλαδή. Επιτέλους. Δύο μικρές λωριδίτσες για να πιάσω, βγει όλη η Αθήνα.
1: Ήθελα να πιάσω αυτόν που έφτιαξε την Αττική Οδό και να του πω ρε, ρε.
0: Την Οκτώβρη.
1: Ρε αδελφέ. Δηλαδή πραγματικά όταν έφτιαξε την Αττική Οδό, τι λες, από εδώ να βγαίνουν για Λαμία και Πειραιά, εδώ δύο λωρίδες σιγουρά μέχρι έξω.
0: Δημιουργία αντικηφισού για βαρέα οχήματα, συντονισμός ωραρίων με το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ωραίο.
0: Για να μπορέσουν να λογικά τα φορτικά κάποιες ώρες.
1: Ναι.
0: Και επεκτάσεις της Αττικής Οδού προς Βουλιαγμένη, Ραφίνα και Λαύριο. Αυτές είναι κάποιες παρεμβάσεις που θα δημιουργήσουν έτσι μια αποσυμφόρηση.
1: Τίμιο.
0: Εντάξει, παιδιά, το κυκλοφοριακό τώρα είναι σε τραγική φάση.
1: Ναι, ναι,
0: πραγματικά.
1: Υπάρχει.
0: Δηλαδή, αύριο είναι, όχι αύριο Τετάρτη, θέλω να πάω προς Γλυφάδα κάποια στιγμή και μιλούσα μια φίλη μου και της λέω: τι ώρα να κατέβω τον Κηφισό.
1: Α, στο Τάικβοντο είναι.
0: Όχι, να πάω, εγώ θέλω να πάω αλλού Τετάρτη πρωί για μια δουλειά.
1: Μετά στο Τάικβοντο.
0: Ναι, μετά ναι.
1: Καλά φυλάκια.
0: Και λέω και μου λέει: κοίτα, πρωί μην έρθεις.
1: Μετά Μάξι θα πάω στο Τάικβοντο.
0: Ναι.
1: Φυλάκια ρουφιχτά. Πρόσεξε με. Ήμουνα 5 χρόνια και έχω κάνει 5 βραβεία. Άστο.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε και εκεί πέρα μόλις πας, μόλις είναι καμιά ώρα πριν τελειώσει. Σοκερντέ, σοκερέσα.
0: Μου το έχει πει και το Ανημαρίδη.
1: Έφυγες. Μην κάνεις το λάθος και περιμένεις να λήξει. Έφυγες.
0: Και να γυρίσω και σε άλλο τίτλο, γιατί σας είπα για τον Κηφισό. Τώρα θα σας πω για τον Αντετοκούνμπο, μιας και λέγαμε τώρα για τον Αταμάν ή τα Αταμάν.
1: Πρωταθλητές NBA New York Knicks, έτσι, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Η ομάδα...
0: Δεν ήσουν μόνοι μου.
1: Η ομάδα της Νέας
0: Υόρκης. Ήταν η Taylor Swift στις κερκίδες.
1: Ναι, χαμός.
0: Και η ραδιοφωνική παραγωγός που μετέδιδε τον αγώνα.
1: Πολύ συγκινητικό.
0: Δεν της άρεσε η Taylor Swift και έχουν πέσει να τη φάνε και η κοπέλα κλειστά social της.
1: Ναι, καλά. Α, okay, ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Είπε ότι φύγει από εκεί εσύ. Δεν ναι. Είσαι φαν, ας πούμε, των New York Knicks.
1: Εντάξει, τώρα μεγάλη ιστορικό τίτλος για τη Νέα Υόρκη, πάρα πολλά χρόνια άτιτλοι. Βγήκαν όλοι στη Νέα Υόρκη, πανηγύρισαν. Τώρα χαμός.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στους Miami Heat.
1: Πω, μα πάει Miami. Λέει το Γιάννη, θέλει να κάνει ζωάρα τελευταία χρόνια.
0: Γιατί.
1: Miami εκεί, πω.
0: Miami Heat. Να φύγει από τους Milwaukee και να πάει στους Miami.
1: Ξέρεις τώρα τι φεύγει. Φεύγει τώρα, τι να σου πω. Φεύγει τώρα από την Ιταία. Και πάει τώρα, πού να σου πω τώρα, πάει στην Κίμολο.
0: Μάλιστα.
1: Η διαφορά τώρα. Το Milwaukee τώρα μιλάμε για θλίψη. Τραγωδία τώρα, σαν πόλη. Το έχει πει ο Παπαλουκάς που έχει πάει, μου λέει Νίκο μου δεν είναι κάτι.
0: Α, εννοεί σαν
1: στη διαμονή.
0: Όχι πως οι ομάδες που
1: είναι. Όχι ρε, ποιος κοιτάει τις ομάδες τώρα σε την ηλικία. Τώρα κοιτάς που να παίξεις λίγο μπάλιτσα. Και Μαϊάμι τώρα μιλάμε.
0: Τι μπαλίτσα, παιδί μου.
1: Μπαλίτσα, μωρέ.
0: Ότι το κούμπο έχει κάνει σε τρία χρόνια τέσσερα παιδιά.
1: Θα πάει
0: σε τέσσερα χρόνια.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνει.
1: Στο Μαϊάμι τώρα μιλάμε. Πάει, κάνει και το μελό upgrade στη ζωή του τώρα. Μαϊάμι τώρα σκέψει τώρα.
0: Ναι. Πάει να δουλέψει ο άνθρωπος, έτσι, πάει να παίξει.
1: Red Hot Chili Peppers.
0: Ναι, πάει να δουλέψει.
1: Θα δουλέψει, θα ματάνε κάποια στιγμή τον μπάσκετ.
0: Εντάξει.
1: Θα το κλείσει καμιά βιλάρα εκεί να βλέπει τίποτα αυτά.
0: Ότι το Κούμπο αγωνίστηκε σε 36 παιχνίδια, τα λιγότερα της καριέρας του, γιατί υπέστη τραυματισμό στο αριστερό γόνατο 15 Μαρτίου και τέθηκε εκτός για το υπόλοιπο της χρονιάς. Και το Milwaukee έμεινε εκτός playoffs για πρώτη φορά από τη σεζόν 15-16.
1: Έχει πάει ένας φίλος μου στο Μαϊάμι και μου λέει Νίκο,
2: Αν πας ποτέ στο Μαϊάμι ή Λος Άντζελες. Μαϊάμι, όχι Λος Άντζελες, συγγνώμη.
0: Μαϊάμι δεν έχει πάει ο Θάνος.
2: Έχει πάει και ο αδερφός μου, ναι. Και μου το έχει πει και ο αδερφός μου, αλλά μου έχει πει και ένας φίλος μου, λέει, δεν καταλαβαίνεις, μου λέει. Αν πας βόλτα στην παραλία και λες, εγώ εδώ τι κάνω. Ναι, ναι. Μιλάμε τώρα, δεν είναι. Σου φεύγει το σαγόνι.
0: Αυτό το έπαθα.
2: Σου φεύγει
0: όταν
2: το σαγόνι.
0: Γέννησα την Ιωάννα, όχι, και το παιδί.
2: Σου φεύγει το σαγόνι και με τις γυναίκες και με τους άντρες. Αυτό που βλέπεις ταινίες που έχουν κάθε υπαίθρια γυμναστήρια. Μου λέει και κάνει κάτι άντρες που κάνουν γυμναστική, οι οποίοι δεν έχουν σβέρκο, είναι χτιστοί. Και παράλληλα περπατάνε γυναίκες που είναι πάνω στα ρόλερ αυτά, ρε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και κάνουν
0: ναι.
2: Και δεξιά, αριστερά, με τα τζιν, τα σορτσάκια. Μου λέει δεν μπορούσα να εστιάσω, ρε.
0: Χάνε
2: την μπάλα.
0: Το έπαθα όταν γέννησα το τρίτο μου, την Ιωάννα, όπου θύλαζα και ήμουνα στη βεράντα μου, ρε παιδί, ναι, μου. Και πώς είχα μπει στο Instagram και βλέπω μία. Πώς τυχαίνει, ναι, σπάει ο διάολος. Βλέπω μία που θύλαζε στο Μαϊάμι.
2: Ναι.
0: Και έλεγε My view right now.
2: Ναι.
0: Και λέω να τη στείλω τη δικιά μου. Να τη στείλω τη.
2: Είναι διαφορετικά να θυλάζεις Χαλκίδα, διαφορετικά να θυλάζεις Μαϊάμι.

0: Όχι. Ένα τραγούδι 30 χρόνων. 1996, Θάνος Καλλύρης, Διαχειρός Φίβου. Το Αγάπη Καλοκαιρινή που μου το αφιέρωσε ο Γιώργος Κιαχίδης από Θεσσαλονίκη και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και τον
1: ωραίος
0: αγαπώ και πάρα
1: ο
0: πολύ.
1: Καλλύρης.
0: Πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος.
1: Τον έχω γνωρίσει, μένουμε και κοντά. Και έχω γνωρίσει και τη σύντροφό του, την Τωρινή, ρε παιδί μου. Και είχε έρθει στο μαγαζί πάνω να με τιμήσει να φάει και τέτοια.
0: Πολύ καλό, πάρα πολύ,
1: πολύ καλό.
0: Είχε έρθει και στο βιού, ναι. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, θέλω να σας πω ότι τώρα που έκλεισαν τα σχολεία.
1: Τον Καλλύρη πρέπει να φωνάξει το Unblock.
0: Δημοτικά, ανηπιαγωγία, ναι.
1: Να κάνει συνέντευξη στο Unblock και να σου πει τώρα, του πει τώρα ξεστή. Τι γινόταν εκείνη την εποχή. Ναι. Σας τα πει όλα. Όλα όμως, ρε. Να σου πει τα πάντα για όλους. Βάζε μας λίγο στον κόσμο.
0: Τι έκανε κουτσομπολιό του τότε.
1: Όχι ρε, το χρυσό κόσμο εκείνης της εποχής. Ο Καλλύρης έχει ζήσει τώρα μια μέρα του, είναι τέσσερις ζωές μας εκείνη την εποχή.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν υπήρχαν TikTok, Instagram, social media. Έβγαινε τώρα, σκίζαν τα ρούχα τους να πούμε, και πετάγανε τα σουτιέν τους. Κατάλαβες.
0: Αυτό το είχα κάνει μόνο στο ρουβά εγώ.
1: Ναι, όχι τα δικά σου.
0: Ναι, το
1: μετά ότι τα δικά σου το σουτιέν το πήρε στα αλεξίπτωτα.
0: Τώρα που έκλεισαν τα σχολεία δημοτικά νηπιαγωγεία, σας κάνουμε δώρο για τις καλοκαιρινές διακοπές το νέο βιβλίο της Κατρίνας Τσάνταλη, Το Μικρό Δυνατό Λυκάκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι το νέο βιβλίο της, Μικρό Δυνατό Λυκάκι. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα και πραγματικά αξίζει να το διαβάσετε μαζί με τα παιδάκια. Μιλάει για τον μικρό Νίκ, ένα λυκάκι που ζει μέσα σε ένα δάσος και κάποια στιγμή ανακαλύπτει ότι μέσα του υπάρχει ένας δράκος. Και από εκεί ξεκινάει μια ιστορία γεμάτη συναισθήματα, φόβο αλλά και πολύ πολύ αγάπη. Η Κατρίνα Τσάνταλη έχει παραχωρήσει όλα τα δικαιώματα στο Make a Wish Ελλάδος, να ξέρετε, των πωλήσεων, στηρίζοντας έτσι το σπουδαίο αυτό έργο. Και τώρα λοιπόν στέλνετε πολλά μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γράφετε λυκάκι και ονοματεπώνυμο.
1: Το καλοκαίρι θέλει άρωμα και γεύση. Basil Bar by Best on Barilla. Τα είδαμε τι έγινε στην Κηφισιά. Ο κακός χαμός. Πήγατε, δοκιμάσατε, μας στείλατε. Πες το αλατζενοβέζε. Τι νόστιμα είναι αυτά, ρε Νικόλα, και από εδώ. Αλλά έχει ακόμα. 12-13 Ιουνίου, Γλυφάδα Πλατεία Εσπερίδων. 19-20 Ιουνίου, Κεντρική Πλατεία Νέα Μύρη. Όπου εκεί ολοκληρώνεται αυτή η ωραία ενέργεια. Basil Bar by Best on Barilla. Ταξίδι γεύση σε όλη την πόλη που δεν πρέπει να χάσετε.
0: Και μια και έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για καλοκαιρινές διακοπές και έχουμε ασχοληθεί για το πού θα πάμε, τι θα κάνουμε, πού θα κλείσουμε, σας λέω για ακόμη μία φορά ότι ένας υπέροχος προορισμός είναι να πάτε στο Sirene Blue Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο βρίσκεται στον Πόρο, στα καταγάλανα νερά, στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο. Θα βουτήξετε, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία, θα έχετε πολύ ωραία φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία εστιατόρια και έχει και σπα με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση. Ατενίστε το απέραντο γαλάζιο στον Πόρο με ένα ωραίο δροσερό κοκτέιλ στο χέρι στο Sirene Blue, Sirene Blue Luxury Beach Resort. Για να μπεις και να δεις και τα δωμάτια και όλους τους χώρους, sirenebluresort.gr. Πάμε να ακούσουμε. Αχ, το καινούργιο του Σαμπάνη. Για βάλτο μου. Βάλτο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιώργος Σαμπάνης και Λεάνα Βραχάλη. Τι θέλω εγώ με σένα στον Σφαίρα 102.2 αμέσως τώρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Τι σχέση έχει ένας χτίστης με έναν δάσκαλο? Ασχολούνται και οι δύο με τούβλα.
2: Καλά ήταν, εύκολα, αλλά εμείς δεν γράψαμε.
0: 6 με 7, 8,
3: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
6: Ανακαίνιση με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
5: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
6: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
7: Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
8: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείου.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξε το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
13: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Αθήνα, powered by Coca-Cola. Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Προπόληση, ticketservices.gr. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
14: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
15: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
17: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
18: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
19: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
20: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
21: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες, εξωτική.
20: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα, γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
19: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
20: Ορίστε!
19: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
22: Λακιώτης. Από το 1978, η λύση για δάπεδο, μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση. Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
23: Τρουφαλντίνο!
3: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
24: Plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
25: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
25: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
1: Plus.
25: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
26: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

Πόπο. Είναι το Αιγαίο, είναι η Αναβίση, είμαστε στον Σφαίρα 102.2, είναι Δευτέρα σήμερα 15 του Ιούνιου. Πολλά φιλιά σε όλο το παρεάκι μου στο Twitter, στο X δηλαδή, όπου κάνουν χαμό κάθε απόγευμα. Ο Γιώργος Κιαχίδης είναι εδώ, η Βάσο η οποία είναι ακόμα στην Ικαρία, δεν λέει να γυρίσει, ο βασιλιάς Τζούλιαν ο Νίκος που ασχολείται και έτσι με διάφορα καταπιάνεται πράγματα. Τα Χριστούγεννα της Έσποινας Βανδύ περιμένει ο Νίκος. Καταλαβαίνουμε έτσι ότι είναι λίγο τα πράγματα περίεργα εδώ. Δέχομαι απειλές και δεν μπορώ να το βάλω ακόμη. Αλλά όμως σίγουρα θα είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που θα κάνουμε countdown για Χριστούγεννα. Να υπενθυμίσω ότι εδώ βεβαίως έχουμε και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Λοιπόν, κάθε φορά που ακούτε αυτό το brand, μπορεί να σκέφτεστε ότι έχει μόνο φυσικό αέριο. Γιατί σου λέει φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Όχι, έχει και ρεύμα και έχει ωραία προγράμματα, σταθερά, ευέλικτα, κανονικά, όπως θέλεις εσύ. Φυσικό αέριο Ελλάδος.gr, μπορείς να μπεις στο site, να δεις και να τηλεφωνήσεις στο 18133 για να πάρεις πιο πολλές πληροφορίες. Η CQS, βεβαίως, εδώ, κορυφαίος εργοδότης 2025, αναζητά εξωτερικούς πολίτες, σας το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Προσφέρουν δυνατό πακέτο αποδοχών, μπόνους εταιρικό αυτοκίνητο και πραγματικές προοπτικές εξέλιξης. CQS.com.gr. Αν έχεις ενέργεια και πάθος για αποτέλεσμα, αυτή η θέση σίγουρα είναι για σένα. Θα κλείσω με ένα τραγούδι για τη Βάσο, για τη φίλη μου, η οποία μάλλον γι' αυτό έχει πάει στην Ικαρία, γιατί αυτό το τραγούδι μάλλον σκέφτεται και σίγουρα τραγουδάει. Δεν πιστεύω σε αγάπες και έρωτες, Βάσο μου. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2. Καλή εβδομάδα ολόψυχα σε όλους. Αύριο στις 5 θα είμαστε και πάλι μαζί. Φιλιά.

4 μέρες για τη μεγάλη κλήρωση. Ποιος θα κάνει δικό του το ολοκένουργιο αυτοκίνητο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση?

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Μία ακόμη ερώτηση, Παναγή. Πώς λέγεται το ψωμί που τρώνε οι αστυνομικοί?
2: Πολύ. Πολύ σπορό.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
0: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
0: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: κάθε νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
2: Κάνε swipe στον ήλιο

0: Με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2. Περάσατε ρε το Σαββατοκύριακο. Ξεκουραστήκατε. Αχ, εγώ ειλικρινά για να πω, μάλλον να φτάσω στο σημείο κάποια στιγμή να πω ναι, είμαι ξεκούραστη, θα πρέπει να έχω κοιμηθεί σερί τουλάχιστον 10 ώρες, πρόσεξε. Και οι προηγούμενες 15-20, αν το βάλουμε έτσι φοντρικά, ο προηγούμενος μήνας να είναι ένας μήνας που θα δεν θα έχω ξενυχτήσει, πρόσεξε, δεν θα έχω ταξιδέψει, δεν θα έχω κάνει καμία δουλειά, καμία απολύτως δουλειά, ενώ από αυτές που κάνουμε εμείς ενώ στο σπίτι οι γυναίκες. Ρε τι πάθαμε ξαφνικά. Θα αρχίζω να το λέω και δημόσια χωρίς να ντρέπομαι. Ζηλεύω πάρα πολύ. Με την καλή έννοια. Να το πω τώρα αυτό ή θα ακουστεί κάπως. Αλλά είναι και θέμα χαρακτήρα, ρε παιδιά. Τι ζηλεύω τώρα, αφού μετά δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Βλέπω, ας πούμε, κάποιους ανθρώπους που είναι λίγο πιο στην κοσμάρα τους και που δεν τους νοιάζει και τόσο. Και τους ζηλεύω που δεν ταράζονται. Δεν ταράζονται, ρε παιδάκι μου. Δεν αγχώνονται. Λίγο από αυτό θα ήθελα να έχω ώρες. Όχι τίποτα άλλο. Και λίγη έτσι, πώς να το πω, τεμπελιά. Δεν βλάπτει που και που. Και συνήθως αυτά τα λένε άνθρωποι που δεν έχουν σταματημό. Και εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Τέλος πάντων, κατευθείαν με το που ξεκίνησα πάλι, σας λέω τα δικά μου. Καταλάβατε τώρα τι έγινε. Έχω κάνει ένα τεράστιο λάθος και θέλω να το ξεπληρώσω αυτό το λάθος. Παίρνω πρωτοβουλία την Παρασκευή. Θα το πω στο ξεκίνημα, γιατί την Παρασκευή που λέτε ξεχάστηκα να δώσω τη δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ από τα Five Fashion, από το αγαπημένο μου online shop. Το πήρα χαμπάρι, παιδιά, αφού είχα τελειώσει την εκπομπή και ήμουνα και στη Θεσσαλονίκη και λέω πω, λέω, δεν είμαι με τα καλά μου. Πρέπει να τα σημειώνω όλα, εντάξει. Τι κάνουμε. Τα λάθη είναι ανθρώπινα. Αυτοί βέβαια που τα ρίχνουν στους άλλους είναι, λέει, ιδανικοί για, κάνουν για πολιτική. Ναι, όχι, εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη, δεν φταίει κανένας, εγώ φταίω. Κατάλαβε, σίγα μη ρίξω ευθύνες και κατηγορήσω τους άλλους. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Εδώ έχω φτάσει σε σημείο να φταίνει άλλη και να το παίρνω πάνω μου. Τώρα τι να λέμε. Και εσείς τα ίδια, τι κάνουμε, δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα δικαιωθούμε. Δεν ξέρω πότε θα είναι. Σήμερα, αύριο, ανήμερα του έρωτα. Προς το παρόν ο καπετάνιος έρχεται μετά το ανήμερα του έρωτα. Και να σας υπενθυμίσω ότι θα είμαστε παρούλα μέχρι και τις 11 εδώ, Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο του Σφαίρα 102,2. Μαζί μου πάντα η Love and Rose, εννοείται. Εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης και γίνονται θαύματα. Εντάξει. Οπότε είπα αυτό για την δωρεπιταγή πριν. Επιστρέφω για να ξεκινήσουμε το διαγωνισμό.

έρωτα, τι μου έχεις κάνει έρωτα. Λες από αυτό, να ξεχνιέμαι εξαιτίας του έρωτα. Τι να σου πω τώρα, μετά από τόσο καιρό, λες να ξαναφούντωσε. Αχ, θα επιμείνω στην ευχή για φέτος το καλοκαίρι που τη λέει πάλι, ενώ την ατάκα αυτή την έχει ξεστομίσει ο φίλος μου ο Θοδωρής. Θα πάθεις έρωτα, ενώ το τραγούδι που είπε στην παρέα, και στο εύχομαι να το πάθεις, και εσύ που μπορεί να είσαι ήδη σε σχέση, να σου ξαναφουντώσει. Ξέρεις τι ωραίο είναι έτσι να έρθει αυτό και να το ξαναθυμηθείς, γιατί κάπως λίγο βολεύεις όταν περνάει ο καιρός, ξεχνιέσαι. Εγώ ξεχάστηκα την Παρασκευή, είπαμε. Είχαμε τη δωρεπιταγή από τα 5 Fashion. Τώρα μου στέλνεις Viber μήνυμα στο Viber 6936101022. Γράφεις 5 Fashion, το ονοματεπώνυμό σου, και αποστολή ξαναλέω στο 6936101022. Δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ. Αν μπεις τώρα στο 5 Fashion στο Instagram, θα δεις εκεί τι ρουχάρες έχει φέρει πάλι, τι παραλαβές τρομέρες έχει κάνει. Τι να σου πω τώρα. Εντάξει, μπες μέσα λίγο να δεις. Εγώ ποτέ δεν λέω τυχαία. Ξέρεις ότι έχω μια τρέλα. Φορεματάρες με κάτι έτσι λαχούρια, κάτι μπλούζες συγκλονιστικές. Φορέματα από αυτά που τα βάζεις τώρα το καλοκαίρι και δεν σε νοιάζει τίποτα. Δηλαδή, δεν σε νοιάζει τίποτα. Το από κάτω εννοώ, δεν σε νοιάζει, ρε παιδί, το από μέσα. Κατάλαβες, μιλάμε για τόσο ωραία φορέματα που σε κάνουν να νιώθεις άνετα. Και ξέρω ότι το έχουμε ανάγκη πάρα πολύ, γιατί είμαστε όλη την ημέρα και όλη την ώρα έτσι καταπιεσμένες από παντού. Οπότε θέλουμε τα ρούχα, ιδίως το καλοκαίρι, να είναι λίγο έτσι πιο ανάλαφρα. Απόφασή σου, Δήμος Αναστασιάδης, καινούριο τραγούδι με ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Αυτό το τραγούδι βέβαια το έχει πει και στην παρέα μας, οπότε υπάρχει και με εικόνα από την παρέα στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube. Μπες να το δεις και όσο τα κάνεις όλα αυτά που σου είπα, απόλαυσε το νέο του τραγούδι.

μέρες για τη μεγάλη κλήρωση. Ποιος θα κάνει δικό του το ολοκένουργιο αυτοκίνητο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση?

Είναι αστείο. Είναι αστείο εμείς οι δύο να μιλιόμαστε, εμείς που λατρευόμαστε. Τώρα λατρευόμαστε ακόμα και δεν μιλιόμαστε. Πώς γίνεται αυτό? Κάτι θα μου έκανες ή κάτι θα σου έκανα, ή μπορεί να κάναμε και οι δύο, όχι ταυτόχρονα. Άλλος πρώτος, μετά ακολούθησε ο άλλος και έρχεται πάλι ένας, να μην πω τώρα, εγωισμός και από τη μία και από την άλλη πλευρά να έχει δημιουργήσει αυτή την απόσταση. Και πρόσεξε τώρα, στην ουσία, λόγω αυτού, εσύ χάνεις τόσο πολύτιμο χρόνο από αυτόν που θα μπορείς να απολαύσεις με τον άνθρωπο αυτόν, που ουσιαστικά είναι γραφτό να είστε μαζί, γιατί λατρευόσαστε, γιατί δεν γίνεται να είστε χώρια, για ποιο λόγο? Άκου τώρα να δεις, εγώ θεωρώ ότι όταν δύο άνθρωποι είναι για να είναι μαζί, δεν έχουν κανένα δικαίωμα να είναι εγωιστές. Δεν επιτρέπεται, απαγορεύεται. Το δεν επιτρέπεται το λέει και η Νατάσα. Θα το πει και η Νατάσα, γιατί με έχετε διαλύσει με αυτό το φορτηγό. Ξεκινάω την εκπομπή και μου λένε θα το βάλεις το φορτηγό. Εγώ λέω να έρθει το φορτηγό να μας πάρει όλους μέσα, να μας πάει κάπου μακριά, δεν ξέρω τώρα. Είναι τέλος πάντων να μπουν μέσα σε αυτό το φορτηγό όλα αυτά τα οποία μας βαραίνουν και μας έχουν φάει την ψυχή, κατάλαβα, και μας ταλαιπωρούν. Γιατί παιδιά, πρέπει να καταλάβουμε ότι μόνο αν είμαστε ενωμένοι, αγαπημένοι, μονιασμένοι, μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα. Αν τώρα κοιτάμε πώς θα κατηγορήσει ο ένας τον άλλον, πώς θα εκδικηθεί ο ένας τον άλλον, τι να σου πω τώρα, δεν βγαίνει άκρη. Δεν θα κάνουμε χαΐρι, δεν καταλαβαίνεις. Εκεί θέλω να καταλήξω. Χωρίς εσένα δεν υπάρχω. Γι' αυτό κάνε τον εγωισμό σου στην άκρη. Εντάξει, ρίξε τα μούτρα σου, να το πω πιο απλά, και κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις. Και αν ο άλλος τώρα εξακολουθεί να είναι και αυτός έτσι μουτρωμένος και θυμωμένος και δεν ξέρω εγώ τι, πήγαινε πες του να συνέλθει και εκείνου, να τα βρούμε, μπας και σωθούμε, σε παρακαλώ πολύ, γιατί εδώ είπαμε ξεκάθαρα πράγματα, χωρίς εσένα δεν υπάρχω. Έρχεται και Νίκος Μακρόπουλος από την παρέα «Σβήσε το φεγγάρι», έρχεται και το φορτηγό, έρχεται και ο Θοδωρής Φέρης «Τα πάτης έρωτα», και κάπου εκεί θα σε ξανασυναντήσω, γιατί είναι η ατάκα του καλοκαιριού, δεν γίνεται τώρα να την αφήσω να περάσει έτσι.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Σκέφτηκα τι θα πω στον Αναστάση για να τον σοκάρω.
2: Και τι του είπες?
1: Του λέω: εγώ Αναστάση παλιά πήγαινα 7 χιλιόμετρα με τα πόδια για να βρω WiFi. Του λέω για να καταλάβεις τι έχει περάσει ο πατέρας.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
3: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
7: Πάμε Cherry Park.
6: Ναι!
7: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
6: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Cherry Park, the place of happiness.
8: Μια κατσαριδούλα, η μικρή

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
3: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
4: Λάμπη!
3: Στις 18 Ιουνίου.
5: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
6: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
3: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
5: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
7: Εγώ πάντα ακούω. Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
3: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
8: Χαρά στο πόνσο.
3: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
9: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω.

0: ο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
7: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
8: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Ποιο σου μίλησε?

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
2: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
4: Ποιος?
3: Δεν ξέρω.
4: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Δίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
5: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Σφαίρα Viber 6936 10102.

0: καλοκαίρι. Το καλοκαίρι έχει ήδη μπει, αλλά δεν έχει ξεκινήσει έτσι δυνατά για τα καλά που λόγω πήραμε μια πρώτη γεύση του τρίμερου του Άγιου Πνεύματος και τώρα είμαστε σε φάση προετοιμασία. Το προετοιμάζουμε. Ε? Και το καλοκαίρι, παιδιά, εσείς που είστε ελεύθεροι, να ξέρετε ότι είναι η ιδανική εποχή για νέα ξεκινήματα, έντονα συναισθήματα, ο καιρός είναι σύμμαχος, η ατμόσφαιρα ούτως ή άλλως είναι πιο ρομαντική, ιδίως όταν αρχίζει να σκοτεινιάζει, που δεν καταλαβαίνεις. Και να σου πω κάτι, και επιστημονικά εξηγείται αυτό το πράγμα, ενώ ότι έχει θετική ψυχολογία, ο ήλιος και μόνο, να ξέρεις, απελευθερώνει ενδορφίνες και από την άλλη ενισχύει και την αυτοπεποίθηση. Ναι. Και γενικά είμαστε πιο δεκτικοί στο φλερτ. Ακόμα και αυτοί που είναι πάρα πολύ πιστοί, κάπως παρασύρονται το καλοκαίρι. Ναι. Άκου, εγώ τι θα σου πω. Επειδή σου εύχομαι εδώ και πόσο καιρό, όταν έτσι είπε και το τραγούδι αυτό ο Θοδωρής στην παρέα, το Θα πάθεις έρωτα, που είναι από τα πολύ αγαπημένα μου. Ακόμα και αν γνωρίζεις ότι αυτός ο έρωτας ο καλοκαιρινός έχει ημερομηνία λήξης, πρέπει να το ζήσεις. Μόνο και μόνο για την ένταση που θα νιώσεις και τις αναμνήσεις που ουσιαστικά θα αποκομίσεις και το ότι θα βγεις από αυτή τη ζώνη, από την comfort zone, τη ζώνη της άνεσης, της ασφάλειας και θα εξερευνήσεις έτσι νέα μέρη δικά σου. Εντάξει, δεν μιλάω τώρα για νέα μέρη που είναι να πας. Εννοείται, αυτό είναι ακόμη καλύτερο, το να βγεις και από αυτό το στανταράκι που λες, παραθερίζω εκεί, οπότε θα πάω και φέτος εκεί. Όχι, πήγαινε κάπου αλλού. Τέλος πάντων, τι δεν καταλαβαίνεις. Και γενικά, επειδή το καλοκαίρι είμαστε και λίγο πιο ελεύθεροι, πιο άνετοι, είναι η διάθεση, είμαστε πιο χαλαροί. Δηλαδή, βγες λίγο από τα κουτάκια σου. Το καταλαβαίνω ότι δεν γίνεται, γιατί έτσι είναι ο χαρακτήρας σου. Αλλά άμα τολμήσεις αυτό που σου είπα, στο να αλλάξεις ένα μέρος, να πας σε ένα προορισμό που δεν έχεις γνωστούς, δεν έχεις φίλους, εκεί μπορεί να νιώσεις ακόμη μεγαλύτερη ελευθερία και αυτό, να ξέρεις, θα σου κάνει τρομερά μεγάλο καλό. Δεν πάει ο νου σου. Μη σκέφτεσαι αν θα επιβιώσει αυτός ο έρωτας. Δεν θέλω να τον στερηθείς εκεί, γι' αυτό επιμένω. Πάμε για απόν. Σε πάω τώρα τελείως διαφορετικά, το αλλάζω το κλίμα λίγο για να ξεχαστείς. Πάμε με ένα ρεμπέτικο, πάμε μετά με ένα Νίκο Απέργης ως αύριο. Έρχονται και τα καπνογόνα και ας τους να λένε και να κοπανιούνται και να προσπαθούν να σου αλλάξουν γνώμη. Εσύ αν θέλεις φέτος να τη δεις διαφορετικά και να βγεις, ξαναλέω, από όλο αυτό το comfort zone και όλο αυτό το ασφαλές σενάριο που κάνεις τα τελευταία χρόνια και ουσιαστικά έχεις τα ίδια αποτελέσματα, όχι κάτι διαφορετικό, βγες από αυτό και ζήσε κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι με το που θα το κάνεις θα επιστρέψεις και θα μου στείλεις μήνυμα και θα μου πεις, εσύ Ράνια, ξέρεις τι ωραία που πέρασα, μόνο και μόνο που δεν με ήξερε άνθρωπος εκεί που πήγα και ήμουνα και έκανα ό,τι ήθελα και δεν με ένοιαζε τι θα πουν, πώς θα το πουν και αυτό. Παιδιά, μόνο και μόνο αυτό, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση. Όσο και αν αισθανόμαστε ωραία στα μέρη που πηγαίνουμε συνέχεια και είμαστε εκεί και ξέρεις ότι μας ξέρουν, μας φροντίζουν, είναι μία στο τόσο καλό να κάνεις και αυτό που σου λέω, να πηγαίνεις κάπου και να μην σε ενδιαφέρει ούτε με ποιον θα σε δούνε, ούτε πώς είσαι ντυμένος, τίποτα να μη σε νοιάζει. Και ας τους να λένε.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι πάει. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
1: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
3: Τίποτα. Σερβίρει η Vistabet μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
4: Και νιώθω.
1: Να σου ετοιμάσουμε.
3: Τίποτα. Σερβίρει η Vistabet μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.

0: επιχειρήσεις το CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
3: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
4: People have repower. People have
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με Excel τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
7: Είμαι ο Big One και

0: ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο? Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
4: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
5: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
6: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
5: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
6: Τι μπάνιο.
7: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
6: τι μπάνιο.
7: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
8: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Λένε πως είσαι ευτυχισμένη. Λένε ότι έχεις βρει κάτι καλύτερο. Λένε ότι δεν περνάς καλά. Τέλος πάντων, τώρα ο καθένας μπορεί να λέει, και ο κόσμος πάντα θα λέει πράγματα, ακόμα και αν εσύ δεν κάνεις τίποτα. Ας τους να λένε. Εγώ θέλω να ζήσεις για σένα και να ζεις για σένα. Όταν τα έχεις καλά με τον εαυτό σου, δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα και σε κανέναν. Εντάξει. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο κόσμος πάντα θα λέει. Εσύ αν τώρα κάθεσαι και δίνεις σημασία, χάνεις την ουσία. Και από την άλλη, όταν κάθεσαι και δίνεις σημασία σε αυτά που λένε, ξέρω εγώ, για σένα ή για κάποιον άλλον που δεν έχει τη ζωή σου, έρχονται πληροφορίες, να ξέρεις ότι τα μισά δεν είναι αλήθεια. Ό,τι δεις με τα μάτια σου, ό,τι ακούς με τα αυτιά σου, όλα τα άλλα, δεν σου λέω να μην εμπιστεύεσαι αυτά που θα έρθουν να σου πούνε κάποιοι δικοί σου άνθρωποι, αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Όσο και, ακόμα και κολλητοί να είμαστε και αδέρφια να είμαστε, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τα ίδια πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Εντάξει. Τα ξεκαθαρίζω τώρα αυτά, για να μην παρεξηγηθώ. Γιατί καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους, γι' αυτό τα ξεκαθαρίζω. Σφαίρα 102,2. Ράνιο Κωστάκη εδώ είμαι, παρεούλα πάντα με τη Love and Rose. Αχ, εμείς πάντως στην Love and Rose κάνουμε λογαριασμό, ξέρεις γιατί? Και πάντα πληρώνουμε λιγότερα. Γιατί? Γιατί πάντα έχει προσφορές, πακέτα προσφορών, πάντα κάποιο όμορφο δώρο, πολύ ιδιαίτερο από τη Love and Rose, ιδίως όταν επισκεφτείς και τα καταστήματα της Love and Rose. Πραγματικά, πραγματικά θα φύγεις και

θα είναι από τις λίγες φορές που θα πας στο σπίτι και θα πεις χαλάλι. Χαλάλι, ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί πραγματικά θα απολαύσεις τόσο πολύ τα προϊόντα που όλο το υπόλοιπο κομμάτι μετά ξέρεις ότι το κάνεις για σένα. Είναι κάτι το οποίο είναι, όπως λέω εγώ, προσωπική επένδυση και δεν πέφτει λόγο σε κανένα. Και έχω κάθε δικαίωμα να το κάνω, να φροντίζω τον εαυτό μου, να βάζω τις κρεμούλες μου και να νιώθω κουκλάκι ζωγραφιστό. Δεν έχω το δικαίωμα, δεν έχεις το δικαίωμα. Άρα, κοριτσάρες μου γλυκές, αύριο, Τρίτη, που είναι ανοιχτά και τα απόγευμα τα καταστήματα μέχρι αργά, θα βρείτε κάποιο κατάστημα της Love & Rose, είναι τόσα πολλά στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, βασικά σε όλη την Ελλάδα. Δεν ξέρω τώρα, σε λίγο έτσι πως εξελίσσεται, θα φτάσουμε τα 100 μαγαζιά, 10 χρόνια 100 μαγαζιά. Πολύ ωραίο, γιατί όχι, και σε Ελλάδα και σε Κύπρο. Θέλω να πάτε σε ένα κατάστημα της Love & Rose, αν δεν έχετε πάει, και πραγματικά νομίζω ότι αυτό είναι εμπειρία. Είναι εμπειρία ζωής και το να δοκιμάζεις τα προϊόντα της Love & Rose, αλλά και να καταλήξεις αυτά που σου ταιριάζουν καλύτερα και μετά τελείωσε. Μετά δεν θα ξεκολλάς ποτέ. Πάμε για λογαριασμό εξαιτίας σου. Ό,τι και να γίνει, θυμή σου, αν με δεις να κλαίω, προτιμώ ουράνιο τόξο, είπες, χαμός θα γίνει εδώ. Όλα αυτά στον Σφαίρα 102,2.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

με πιάνει μια τρέλα, ακόμα και τώρα μετά από πάρα πολλά χρόνια, να το ζωγραφίζω και στο γραφείο, ενώ στο σπίτι, αλλά και στο backpack που έχω. Έχω ένα τσαντάκι μέσα που έχω, ξέρω εγώ, τρελαίνω με τα μολύβια εγώ καταρχήν να σου πω. Γενικά να γράφω πολύ περισσότερο από ό,τι με στυλώ. Και μολύβι που στο πάνω μέρος έχει σβίστρα. Εννοείται. Αλλά που τη βάζω εγώ σβίστρα, που μπαίνουν σε μολύβια, που έχουν βγει κάτι τέλειες, που μπαίνουν πάνω, κουμπώνουν, τέλειο. Λοιπόν, και ξύστρα μέσα στην κασετίνα. Έχω λοιπόν τα χρώματα από το ουράνιο τόξο, σχεδόν όλα. Εντάξει, σου λέω τώρα για το ιβουάρ και αυτά, αλλά έχω μπλε, έχω βασικά γαλάζιο, έχω πράσινο, έχω κίτρινο, έχω κόκκινο, έχω και κάτι άλλο φωσφοριζέ, κάτι άλλο παλ. Γενικά, όταν, επειδή σημειώνω πολύ συχνά πράγματα και έχω και σημειωματάριο, έχω και άλλο τετράδιο, σχολικό τετράδιο, να φανταστείς, πολύ γέλιο. Ακόμα και τώρα, ρε παιδιά, τρελαίνω, μου φτιάχνει τη διάθεση. Δηλαδή, μπορεί να γράφω, ξέρω εγώ, σελίδες πράγματα με μολύβι και ανά 2-3 πετάω ένα ουράνιο τόξο. Έτσι, γιατί σκέφτομαι και τα αρκουδάκια αυτά της αγάπης. Τα θυμάστε πάνω στο ουράνιο τόξο που κάνα τσουλήθρα. Πω, πω, τι τρέλα κι αυτή. Πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό. Επίθεση, παιδιά, έλα, το νου σας.

0: σφαίρα.
1: Έστειλε μήνυμα η Σοφία και μου λέει: Γρηγόρη, επιτέλους μου λέει ο δικός μου μου μίλησε για γάμο. Σε απάντησα, εγώ λέω: Τι σου είπε? Μου είπε ότι είναι παντρεμένος με τρία παιδιά.
2: Ο πόνος είναι ανυπόφορος.
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Κατάφερες να βρεις το Σφαίρα Password και να μπεις στην κλήρωση για το ολοκένουριο MG3 Hybrid Plus. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο κατάστημα Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, δίπλα στην ΕΡΤ. Έλα στο event της μεγάλης κλήρωσης που θα αναδείξει τον νικητή ή την νικήτρια του αυτοκινήτου. Ίσως είσαι εσύ. Παρουσιάζουν η Ελίνα Παπίλα και ο Νικόλας Ράπτης. DJ Set Πέτρος Χαράς. Ο Σφαίρα 102.2 σε περιμένει στην Omega.

0: μέρας Αγίας Παρασκευής. Και αυτή τη φορά κανένα password δεν μπορεί να σε χωρίσει από το νέο σου αυτοκίνητο.
1: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
2: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
3: Και νιώθω. Vistabet.
4: Και καλή διασκέδαση.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα.
7: Ένας θείος.
9: Ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επί...

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Αθήνα, powered by Coca-Cola. Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Προπόληση, ticketservices.gr. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
8: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
11: Λάμπη!
10: Στις 18 Ιουνίου.
12: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
13: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
10: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
12: Δεν ακούς καν τι σου λέω!
14: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
10: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
15: Χαρά στο πόνσο.
10: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
16: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
17: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Τι κάναμε, θα σου έλεγα τώρα, αλλά τέλος πάντων. Το θέμα είναι όχι τι κάναμε, το θέμα είναι τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Ό,τι έγινε, έγινε. Και ας το πω και διαφορετικά, και να το βάλεις στο νου σου. Όταν παλεύεις να διορθώσεις κάποια πράγματα που έχουν γίνει στο παρελθόν, ή να το πω ακόμη πιο συγκεκριμένα, όταν παλεύεις να διορθώσεις κάποιον άνθρωπο, ξέρεις ότι υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να χαλάσει εσένα. Και τότε τι γίνεται? Τότε μετά άστα βράστα. Λοιπόν, γι' αυτό αφήνουμε το οτιδήποτε συνέβη στο παρελθόν, και αν είμαστε τώρα σε φάση που θέλουμε να διορθώσουμε το παρόν κάποιου άλλου ανθρώπου, το δικό μας έχουμε δικαίωμα να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά κάποιο άλλο ανθρώπου, όχι, ας μην ασχοληθούμε με το τι θέλουμε, τι θέλουμε και ποιος μας κάνει. Και όχι με το ζόρι να μας κάνει κάποιος που ουσιαστικά δεν μας ταιριάζει. Αλλά επειδή εμείς τώρα μας έχει κολλήσει και μας έχει καρφωθεί, να τον πλησιάσουμε και μετά να προσπαθήσουμε να τον αλλάξουμε. Λάθη, μεγάλα λάθη αυτά. Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργο Σαμπάνης, κατάλαβες? Δεν ήξερες, δεν ρώταγες, και μετά έμπλεξες, και άντε τώρα να ξεμπλέξεις. Δύσκολα αυτά.

0: Όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
4: Και τι άλλο, Αντώνη?
3: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
4: Έτσι, μπράβο.
3: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
5: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
3: Ποιο σου μίλησε σένα?

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σφαίρα 102-2.
9: 11 με 12. Σφαίρα Μίξ με τον Πέτρο Καρά. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάν. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον

0: Σάββατο 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπαερτισανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια, με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπαερτισανάλ. Στην Κηφισιά.
10: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: People have Repower.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
16: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
17: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
16: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
18: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Facebook, Insta και TikTok.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
4: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.

0: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
2: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
3: Και νιώθω.
4: Και καλή διασκέδαση.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέση στο vistabet.gr.
6: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
8: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα!
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στου δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
15: Τρουφαλντίνο!
14: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
1: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο,
2: teamcollegue,
3: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπαερτισανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια, με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπαερτισανάλ. Στην Κηφισιά.
5: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
7: Και τι άλλο, Αντώνη?
6: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
7: Έτσι, μπράβο.
6: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
8: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
6: Ποιο σου μίλησε

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
7: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
9: Green.
8: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την

νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί.

Σφαίρα 102,2. Ο σταθμός σου.

0: Πτερίδα τσιρκολί πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
1: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
0: Δεν σε χρειάζονται. Έχουν την Novibet.
2: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπαερτισανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια, με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπαερτισανάλ. Στην Κηφισιά.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο.
10: Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο

0: κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
2: Green.
1: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ.
10: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
10: Θα έρθεις από μένα.
11: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: Τεστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
2: Και νιώθω, νιώθω, νιώθω, νιώθω Vistabet.
3: Και καλή διασκέδαση.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Α4 τα περιπολικού εγγύηση.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
10: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
11: Green.
10: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
13: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
12: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
13: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
12: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
17: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
18: Ακούς. Τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
19: Τι έχουμε?
18: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέρο. Μιτς Μπίλερ. Νακάμα.
19: Κόκκιπε.
18: Κομπάνιο. Team colleague.
20: Παντρούσκα.
18: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Στα Viber 6936 10122.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Α4 τάφ περιπολικού.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
9: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
10: Green.
9: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας.

0: ζητώ ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
0: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, mood missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Α4 ΤΑΦ περιπολικό.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
7: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
8: Green.
7: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
10: Παρέα στον Σφαίρα με το